93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: You go to my head.
2: You are.

this heart of mine hasn't a ghost of a chance.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Ξεκίνημα εκπομπής με αυτόν τον καταπληκτικό τύπο, τον Τιμ Πάκλι. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1975, σε ηλικία μόλις 28 ετών. Δεν είχε γνωρίσει εμπορική επιτυχία όσο ζούσε μετά, όμως σήμερα θεωρείται ένας καλλιτέχνης, σταθμός, έχει επηρεάσει πάρα πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Είχε μια απίστευτη φωνή με έκταση πάνω από 5 οκτάβες, πρωτοπόρος της εποχής του. Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Μαζί μέχρι τις 8, πάλι εδώ στα πρωινά, στα πολύ πρωινά, η Λιάνα Μαστάθη, μαζί μας Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα για την επικοινωνία μας τα ξέρετε, θα χαρώ πολύ να σας ακούσω. Αν θέλετε κάτι να μας πείτε, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα στο Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, είτε στα social media, είτε στο μέσω τηλεφώνου 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Gabriels στο Bloodline, ο τραγουδιστής των Gabriels, ο Jacob Lusk, πρόσφατα συνεργάστηκε με τον Moby στο Coachella. Ήταν αυτός που ερμήνευσε, δεν ξέρω αν έχετε δει το βιντεάκι, το Natural Blues εκεί σε αυτή τη μεγάλη συναυλία, στο μεγάλο φεστιβάλ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Ευτυχώς ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μας έχει επηρεάσει. Σήμερα λοιπόν σε όλη τη χώρα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες τοπικές νεφώσεις σε κάποια σημεία, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς, Μακεδονία, Θράκη μέχρι, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 36 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 36 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Τώρα για τη Θεσσαλονίκη, εκεί σήμερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 μέχρι 36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής αναμένονται λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε 24 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει αρκετά η θερμοκρασία στην Αττική και μεθαύριο. Αύριο βλέπω η μέγιστη θα πάει στους 37, Τετάρτη 38 βαθμούς και την Πέμπτη η μέγιστη θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Τι άλλο να σας πω, να πάμε λίγο στο ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα οι Beatles κατακτούν το βρετανικό τσάρτ, βρίσκονται στο νούμερο 1 με το τραγούδι From Me To You.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
2: I mean The Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Νομίζω ότι για μας τους πολύ πρωινούς αυτή είναι η καλύτερη εποχή. Δεν ξέρω αν συμφωνεί και η Παναγιώτα Χρονοπούλου, γιατί ξυπνάς το πρωί και επιτέλους έχει φως έξω. Δεν είναι όπως το χειμώνα που τέτοια ώρα είναι μαύρη μαυρίλα. Έχει ανατύλει και ο ήλιος ήδη. Εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο με Water Boys, Knocking on Heaven's Door, μια παλιότερη ηχογράφησή τους από το 1986. Κυκλοφορήσαν τώρα με αφορμή μια συλλογή, που ένα box set που θα βγει εκεί στα μέσα Ιουλίου από τους Water Boys, και αυτό είναι το πρώτο single από αυτό το box set. Μιλώντας για τη δεκαετία του 80, σαν σήμερα το 1988, σχεδόν 30 χρόνια πριν, παραπάνω, η βρετανική εφημερίδα Guardian ανέφερε ότι πολλά CD, βγήκε έτσι μια είδηση στην Guardian, 38 χρόνια είναι, πολλά χρόνια, ότι όλα τα CD που είχαν αγοραστεί εκείνη την εποχή θα παραμορφωνόντουσαν τα επόμενα χρόνια, γιατί είχαν κατασκευαστικά ελαττώματα. Εκείνη την εποχή λοιπόν προκλήθηκε ένας πανικός, όχι μόνο στη μουσική βιομηχανία, αλλά σε όλους τους αγοραστές των CD, τους μουσικόφιλους, και τι επιπτώσεις θα είχε αυτή η είδηση στα αγαπημένα του CD. Λέει, θα ξεθόριαζαν, θα σταματήσαν να παίζουν. Και πράγματι υπήρχε μια δόση αλήθεια σε αυτό το CD, γιατί υπήρχε ένα εργοστάσιο, το PDO, που από ένα λάθος στη κατασκευή των CD, όντως αυτά τα CD αλλοιωνόντουσαν με το χρόνο, και τότε μάλιστα είχε βγάλει μια ανακοίνωση αυτό το εργοστάσιο, ότι αν τους στείλεις το CD το οποίο είχε πρόβλημα, σου στέλνουν πίσω ένα ολοκένουργιο, σωστά κατασκευασμένο αντίτυπο του ίδιου άλμπουμ, χωρίς καμία χρέωση. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα έτρεχε για πάρα πολλά χρόνια. Μπορούσε να στείλεις το CD σου πίσω από το 1991 μέχρι το 2006, παρακαλώ. Και διαβάζω ότι τα CD που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν κυρίως δίσκοι κλασικής μουσικής, γιατί αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από το συγκεκριμένο εργοστάσιο της PDO. Μιλώντας για το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1961, ο Del Shannon βρίσκεται στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το Runaway.

Little Runaway, διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρα, τις σημαντικές γεννήσεις σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1900 γεννιέται ο Αντουάν Ντε Σεντ-Εξυπερί, αυτός ο Γάλλος συγγραφέας που έχει γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Μάλιστα φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την πρώτη έκδοσή του στη Γαλλία το 1946. Εκεί ετοιμάζουν διάφορα πράγματα για να γιορτάσουν αυτή την επέτειο. Έχουν βγάλει και ένα αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ που έχει πάνω τον Μικρό Πρίγκιπα. Έχουν βγάλει φιγούρες Playmobil για πρώτη φορά, λέει, στην ιστορία. Ο Μικρός Πρίγκιπας απέκτησε τη δική του επίσημη φιγούρα Playmobil. Επενθυμίσω ότι ο συγγραφέας έχει εξαφανιστεί. Διαβάζοντας στις 31 Ιουλίου του 1944, απογειώθηκε από την Κορσική με ένα καταδιωκτικό Lockheed για μια αποστολή αναγνώρισης και δεν επέστρεψε ποτέ. Για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, ο θάνατός του ήταν μύθος. Το 1998 ένας ψαράς βρήκε ανοιχτά της Μασσαλίας το ασημένιο βραχιόλι του, ενώ μόλις το 2000 εντοπίστηκαν στο βυθό της θάλασσας τα συντρίμια του αεροπλάνου του, επιβεβαιώνοντας τη συντριβή του στη θάλασσα. Σαν σήμερα το 1929 γεννήθηκε και η Οριάννα Φαλάτσι, αυτή η Ιταλίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας, γνωστή και από τη σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Έχει γράψει αυτό το «Ένας άντρας», το εκπληκτικό βιβλίο για τον Αλέκο Παναγούλη. Είναι γνωστή για τις καταιγιστικές και επιθετικές, αν θέλετε, συνεντεύξεις της με ισχυρούς ηγέτες του πλανήτη. Διάβαζα για μία συνέντευξη που είχε πάρει το 1979 με τον Αγιατολά Χομεϊνί στο Ιράν. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη, αξίζει να πείτε να τη δείτε, υπάρχει κάπου online. Τον ρώτησε ευθέως για την καταπίεση των γυναικών, όταν εκείνος της είπε ότι το τσαντόρ είναι για τις σεμνές γυναίκες. Φορούσε ένα τσαντόρ στη συνέντευξη. Εκείνη του απάντησε και μάλιστα της λέει ότι δεν υποχρεώνει με καμία γυναίκα να το βάλει, αλλά είναι για τις σεμνές γυναίκες του τσαντόρ. Και εκείνη του απάντησε: θα το βγάλω λοιπόν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό, αμέσως αυτό το ανόητο μεσαιωνικό κουρέλι. Και το έβγαλε, λέει, και το πέταξε επιδεικτικά πάνω από το κεφάλι της μπροστά του. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή από το 2006 η Οριάννα Φαλάτσι. 42 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που είστε στην πρωινός τύπος και θέλετε να πείτε μια καλημέρα.

τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να ξέρετε για αυτήν την εβδομάδα, κυρίως άμα χρησιμοποιείτε το μετρό. Από χθες έχουν ξεκινήσει αυτές οι ρυθμίσεις. Η σταθμή μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Βιπανόρμου και Κατεχάκη από Κυριακή μέχρι Πέμπτη, αυτό είναι το σημείο, στη Κυριακή μέχρι Πέμπτη, όχι το Σαββατοκύριακο, θα κλείνουν 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες λέει νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας λόγω εργασιών που γίνονται στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Οπότε να ξέρετε, αν χρησιμοποιείτε Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, Κυριακή με Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στο ημερολόγιο της ημέρας, μια που ξεκινήσαμε και με αυτό, σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έκτορ Χουάν Πέρεθ Μαρτίνεθ, ή αλλιώς ο Έκτορ Λαβόε, αυτός ο Πορτορικανός τραγουδιστής της Σάλσα, ένας από τους πιο σημαντικούς και πιο επιδραστικούς, αν θέλετε, τραγουδιστές που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να διαδοθεί η Σάλσα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 60, 70 αλλά και 80. Εδώ θα ακούσουμε το πιο γνωστό του, το Λαμούργα από τον Καλ Τζέιντερ.

Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα 1987 διαβάζω, μια ομάδα στελεχών δισκογραφικών εταιριών συναντήθηκαν σε μια pub του Λονδίνου και αποφάσισαν μεταξύ τους, όπως τα λέγανε, να χρησιμοποιήσουν τον όρο World Music για να προωθήσουν τους διεθνείς καλλιτέχνες τους. Ήταν ένας νέος χαρακτηρισμός, μπήκε μια ταμπέλα σε ένα είδος μουσικής που έγινε τμήμα σε πολλά δισκοπολία, διευκόλυνε πολύ και την ταξινόμηση των καλλιτεχνών, έγιναν και φεστιβάλ με αυτόν τον τίτλο. Όλα αυτά, αυτή η μουσική που δεν τέριαζε στα παραδοσιακά, έτσι, μουσικά pop ήδη. Και σαν σήμερα 1985, David Bowie και Mick Jagger ηχογραφούν το Dancing in the Street, που περιλαμβάνεται στο Live Aid, με σκοπό της συγκέντρωσης χρημάτων για τα φτωχά παιδιά της Αφρικής. Ένα διάσημο βίντεο κλιπ γυρίστηκε, λέει, μόλις σε 2 ώρες στις αποβάθρες του Λονδίνου. Είναι 2 στάρ που χορεύουν με υπερβολικό ζήλο. Αυτό βλέπεις στο βίντεο κλιπ. Και μάλιστα διαβάζω ότι όταν γυρίστηκε το βίντεο κλιπ δεν υπήρχε μουσική. Χορεύανε δηλαδή χωρίς να ακούνε τη μουσική. Και όλες οι χορευτικές κινήσεις, τα πηδηματάκια, οι γκριμάτσες ήταν 100% αυτοσχεδιασμός της στιγμής. Και είναι το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς.

0: 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλημέρα και πάλι με ένα Monday. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 29 Ιουνίου, πάει και αυτός ο μήνας. Σήμερα έχουμε μεγάλη γιορτή Πέτρου και Παύλου, χρόνια τους πολλά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο διάφορα βίντεο κλιπ, βίντεο κλιπ από την συναυλία του Bad Bunny στο Λονδίνο. Μια τεράστια συναυλία, όπως ήταν και στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω αν το λέγαμε κιόλας, είχε δώσει πάρα πολλές συναυλίες και στην Ισπανία αλλά και στο Λονδίνο. Έγινε χαμός. Τι τύπος αυτός. Διαβάζω στην κριτική για την συναυλία, οι οποίες κριτικές ήταν διθυραμβικές όπως καταλαβαίνετε, ότι κάποια στιγμή λέει στη μέση της συναυλίας πάει στην πρώτη σειρά εκεί που κάθονται οι φανς, αρχίζει να χαιρετάει και να σφίγγει τα χέρια λέει, των οπαδών, κάτι που το κάνουν όλοι βέβαια οι καλλιτέχνες, δεν είναι ο μοναδικός, αλλά η δικιά του λέει προσέγγιση ήταν διαφορετική, γιατί σταματάει, μιλάει με τον κόσμο, βλέπεις να κάνει συζητήσεις εν μέσα στη συναυλία έτσι, και πιστεύεις ότι θεωρητικά θα έπρεπε αυτό το πράγμα που κάνει να διαταράσει τη ροή της συναυλίας, αλλά συμβαίνει λέει ακριβώς το αντίθετο. Αυτή η κριτική που διάβασα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, όλοι τον βλέπουν κάπως και είναι συγκινημένοι, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι στημένο αυτό που κάνει, και λέει είναι ένα ακόμα παράδειγμα του Bad Bunny πως κάνει τα πράγματα με το δικό του τρόπο. Να πούμε για την ιστορία κάτι που δεν το ήξερα, ότι αυτή η παγκόσμια περιοδία του Bad Bunny, που είναι από τις μεγαλύτερες φαντάζομαι και φέτος όταν θα βγουν τα αναλυτικά στοιχεία, θα είναι ίσως η μεγαλύτερη περιοδία που έχει γίνει σε όλο τον κόσμο, αρνείται να συμπεριλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάει η παγκόσμια περιοδία σε όλο τον κόσμο αλλά έχει αποκλείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί δεν θέλει λέει, να προσελκύσει στις συναυλίες του στην Αμερική την προσοχή του ICE, της Υπηρεσίας Μετανάστευσης της Αμερικής. Ανησυχεί λέει ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν και να παρενοχλήσουν τους θαυμαστές του, γιατί θα είναι πάρα πολύ λατίνοι στις συναυλίες του στην Αμερική έξω από τους συναυλιακούς χώρους, και γι' αυτό λοιπόν ιδίως μετά το ξέσπασμα του Donald Trump όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl και έλεγε ποιος είναι αυτός, έλεγε τον Trump, δεν ξέρω, καταλαβαίνω καν τι λέει, αποφάσισε λοιπόν να μην δώσει συναυλίες στην Αμερική για να μην προσελκύσει την προσοχή του ICE. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, ό,τι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε, να προτείνετε, Viber, social media και τηλέφωνο.

Να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες, μερικά από τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Τα υπέρ και τα κατά για κάθε μία από τις ρυθμίσεις, σε ποιους απευθύνονται τα δύο νέα εργαλεία διευθέτησης οφειλών και γιατί δεν ταιριάζουν όλα για όλους. Ελεύθερος τύπος για όσους βγαίνουν σε σύνταξη φέτος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις. Εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικός απολογισμός για τη γαλάζια επταετία, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Στα νέα σήμερα στο πρώτη σελίδα, κληρονομιές ακινήτων, 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε. Και τέλος, ναυτεμπορική, το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο, το οικονομικό επιτελείο στοχεύει σε 4 ηλεκτρονικές πλατφόρμες για πρόσθετα έσοδα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Χτίδα ελπίδας, δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών, η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούζ. Η Χεσμπολάχ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Σεισμική δόνηση 4,3 ρίχτερ λίγο μετά τη μία στη Λακωνία κοντά στα όρια με την Αρκαδία. Γενικά έθριος ο καιρός με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Σαν και σήμερα το 1984 ξεκινούν τα δεύτερα γυρίσματα για το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, το Dancing in the Dark. Είναι το βίντεο κλιπ, νομίζω το έχετε δει, που δείχνει τον Bruce Springsteen στη συναυλία να τραγουδάει και να φέρνει στη σκηνή τη 19χρονη τότε Courtney Cox να χορεύουν μαζί. Όμως είναι το δεύτερο βίντεο κλιπ. Είχαν στην αρχή έναν άλλον σκηνοθέτη, τον Jeff Stein, ο οποίος είχε πάρει τον τίτλο του τραγουδιού, τον Dancing the Dark, της μετρητής. Είχε φτιάξει ένα σκηνικό που έβαλε το Springsteen να τραγουδά και να χορεύει σε ένα εντελώς μαύρο δωμάτιο μόνος του, μαύρο πάτωμα, μαύρη τύχη, μαύρο ταβάνι. Φορούσε μαύρο άσπρα ρούχα ο Springsteen, κάτι τυράντες νομίζω. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό όμως. Υπάρχει αυτό το βίντεο κλιπ, μπορείτε να το δείτε στο YouTube το αρχικό. Μόλις είδε λοιπόν το στούντιο το βίντεο κλιπ, αλλά και ο ίδιος ο Bruce Springsteen, το πετάξαν στα σκουπίδια και προσλάβαν τον Brian De Palma για να κάνει αυτό που σας έλεγα πριν, αυτό. Αποτύπωσε αυτό που κάνει καλύτερο ο Bruce Springsteen, δηλαδή μια ζωντανή συναυλία. Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 36 λεπτά μετά τις 7. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Για την επικοινωνία μας, τα γνωστά, το Viber, στο οποίο γράφεται Cosmos Radio και ανοίγει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Τα social media, το Facebook, το Instagram και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλή εβδομάδα!

Το τελευταίο καιρό έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά, για τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι κυβερνήσεις για να αποτρέψουν τη χρήση σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Πρώτη από όλους η Αυστραλία, με πολύ αυστηρούς νόμους, επέβαλε αυτή την απαγόρευση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και λίγο πριν από λίγες μέρες βγήκε και μια πρώτη έρευνα για το τι ακριβώς έχει γίνει και αν έχει τελικά πετύχουν αυτά τα μέτρα που βάλαν στην Αυστραλία. Έρευνα λοιπόν του University of Newcastle διαπίστωσε ότι πάνω από 80% των παιδιών στην Αυστραλία κάτω των 16 ετών συνέχιζε κανονικά να χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες, το TikTok, το Instagram, το Facebook μετά την εφαρμογή της απαγόρευσης. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε απολύτως τίποτα. Πολλά παιδιά παρέκαμψαν την απαγόρευση, δημιούργησαν ψεύτικους λογαριασμούς, δήλωσαν μεγαλύτερη ηλικία, χρησιμοποιούσαν VPN. Τέλος πάντων βρήκαν τον τρόπο και συνδέονται κανονικά στο διαδίκτυο. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας μετά από αυτή την έρευνα αποφάσισε να βάλει μεγαλύτερη ποινή για τις εταιρείες που αποτυγχάνουν να εφαρμόσουν την απαγόρευση. Διπλασίασαν από περίπου 50 εκατομμύρια Αυστραλιανά δολάρια σε 100 εκατομμύρια δολάρια το πρόστιμο. Αλλά σε αυτή την εποχή, εν έτη 2026, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιορίσει την πρόσβαση στο ίντερνετ. Ίσως είναι καλύτερο, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, να εστιάσουμε στο περιεχόμενο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βλαβερό. Εκεί να μπουν διάφορα φίλτρα και όχι να απαγορεύσουμε την πρόσβαση, που από ό,τι φαίνεται αποτυγχάνουμε παταγωδώς να το κάνουμε αυτό. 43 μετά τις 7, πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6, περιμένοντας και τον Προκόπη Δούκα, ο οποίος έρχεται, είναι στο δρόμο. Eric Clapton, Lay Down Sally.

πάμε λίγο και στα δικά μας. Γιορτάζουμε 25 χρόνια παρουσία στον αέρα. Είναι μια καλή αφορμή για να κάνουμε και ένα διαγωνισμό. Για τα 25 χρόνια λοιπόν έχουμε επιλέξει και προσφέρουμε στους ακροατές 25 βιβλία για το καλοκαίρι. 25 τίτλοι που δεν προέκυψαν να αποτύχει. Η υποχρέωση επιλέχθηκαν έναν προς έναν μέσα από τους καταλόγους πολλών διαφορετικών εκδοτικών οίκων. Τα επιλέξαμε και τα κληρώνουμε κάθε εβδομάδα. Θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα μήνα αυτός ο διαγωνισμός. Βιβλία για το καλοκαίρι. Μιλώντας για διαγωνισμούς, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live του Jose James στο Λυκαβητό τη Δευτέρα 6 του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Παρασκευή. Έχουμε προσκλήσεις για το live της Beth Hart την Τετάρτη 1η του μηνός, μεθαύριο. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Προλαβαίνετε. Επίσης, σήμερα το μεσημέρι λύγει και άλλος ο διαγωνισμός που έχουμε. Διπλές προσκλήσεις για το καλά όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Λυκαβητό. Την Παρασκευή είναι αυτή η συναυλία. Αυτοί οι δύο διαγωνισμοί λήγουν σήμερα το μεσημέρι, που μπορείτε, δηλαδή έχετε κάποιες ώρες ακόμα, να πείτε να δηλώσετε συμμετοχή, να γράψετε ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση. Θα μαζέψουμε αυτά τα ονόματα, θα τα κληρώσουμε και αν κερδίσετε θα πάρετε και ένα απαντητικό SMS που θα σας λέει πώς θα πάρετε τις προσκλήσεις σας.

Αυτό ήταν για σήμερα. Φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλη μια φορά, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, Πέτρου και Παύλου σήμερα. Πετρούλα και Παυλίνα επίσης γιορτάζουν, μην ξεχάσετε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο και ακολουθεί για τις επόμενες δύο ώρες. Αυτό σημαίνει ότι αποχωρώ. Λιάνα Μαστάθη ήταν εδώ για τις προηγούμενες δύο. Μαζί μας ήταν και η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Αυτά από μας για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ήταν τα Waters of March. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, εδώ είναι ο κόσμος. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στον ήχο, ο Προκόπης Δοκάς στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 29 Ιουνίου του 2026.

ωραίο. Όλα τα λεφτά, αυτό το legato ή sostenuto κατά άλλους, τέλος πάντων. Στο τέλος αυτού του κομματιού, η εξαιρετική εκτέλεση της Diane Crawley, πιο διάσημη ίσως διασκευή που έχει κάνει, το Cry Me a River από το άλμπουμ της The Look of Love. Εδώ είναι ο κόσμος λοιπόν, μετά την Cassandra Wilson, η Καναδέζα Diane Crawley. Και σαν σήμερα, 29 Ιουνίου, γεννήθηκε το 1886 ο Ρουμπέρ Σούμαν, ο Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους πρωτοπόρους, τους εμπνευστές. 86. Ο Ρουμπέρ Σούμαν, ο Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους πρωτοπόρους,

Δεν είναι υπέροχοι και οι δύο. Ένας βετεράνος μπασίστας, ο Τσάρλι Χέιντεν, ένας από τους τελευταίους των πολύ μεγάλων, και ο Παντ Μεθίνη, που επίσης πολύ μεγάλος στην τζαζ κιθάρα, ένας δίσκος του 1997. Και σαν σήμερα το 1850 το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει το αυτοκέφαλο τελικά της Εκκλησίας της Ελλάδας, που επιβλήθηκε από τους Βαβαρούς το 1833. Σαν σήμερα το 1958 η Βραζιλία κατακτά το έκτο Μουντιάλ, το έκτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, νικώντας τη Σουηδία στη Στοκχόλμη με 5-2. Δύο γκολ σημειώνει ο Πελέ. Και πάλι στο Μουντιάλ το 1986, σαν σήμερα, η Αργεντινή νικά 3-2 τη Δυτική Γερμανία στην πόλη του Μεξικού στο στάδιο των Αζντέκων και κατακτά το 13ο Μουντιάλ.

Got to Travel Alone. Αυτό είναι το δεύτερο single από το album το καινούριο, το πολύ φρέσκο του Τιγουάγιο, που μας έχει όλους εντυπωσιαστικά εδώ στο Κόσμος. Νομίζω ακούω και το album του, είναι πολύ ωραίο, θα το ερευνήσω. Από τη Γαλλία ο Τιγουάγιο. Σαν σήμερα το 2002 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών από χτυπημένη από τον καρκίνο του πνεύμονα η Rosemary Clooney, που έγινε διάσημη στο τραγούδι πολύ πριν γίνει γνωστός ο ανιψιός ο Ρόμπερτ. Η Rosemary Clooney έκανε πολύ μεγάλη καριέρα με πολλές επιτυχίες, μερικές από αυτές θα ακούσουμε σήμερα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διασκευή που έκανε σε ένα κόντρα στο στυλ της, σε ένα κομμάτι του Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.

Την ίδια μέρα το 2002 που φεύγει από τη ζωή η Rosemary Clooney, συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Μια έκρηξη σημειώνεται στα εκδοτήρια της Last Flying Dolphin στον Πειραιά. Η βόμβα σκάει στα χέρια του Σάβα Ξύρου, ο οποίος στη συνέχεια ομολογεί τη συμμετοχή του στη 17 Νοέμβρη. Είναι η αρχή της εξάρθρωσης μιας τρομοκρατικής οργάνωσης που ταλαιπώρησε τη χώρα και σκότωσε 17 ανθρώπους. Επί 27 ολόκληρα χρόνια δρούσε. Και σαν χθες, για να μην το ξεχνάμε, είναι η επέτειος, η μαύρη του κλεισίματος των τραπεζών. Είναι Δευτέρα το 2015 που οι τράπεζες δεν ανοίγουν και αρχίζει το λεγόμενο capital control και μια κρίση που κρατάει αρκετό καιρό, ώσπου να γίνει η περίφημη κολοτούμπα.

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Τα νέα γράφουν 13 λύσεις κλειδιά για να μην μπλέξετε κληρονομιές ακινήτων. Και απογευματινή μυστικά και παγίδες για 72 δόσεις και εξοδικαστικό. Η εφημερίδα των συντακτών, το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Και ο ελεύθερος τύπος, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές. Το μανιφέστο γράφει ο νονός των Capital Controls με φωτογραφία Τσίπρα. Και σαν σήμερα, συγγνώμη, στο εξώφυλλο της Κόντρα γράφει οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Η Political γράφει χρυσές απάτες 14 εκατομμυρίων ευρώ με τραπεζικές κάρτες. Η Δημοκρατία γράφει φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Και είναι αυτεμπορική στα οικονομικά φύλλα γράφει το μοντέλο για έξτρα δημοσιονομικό χώρο. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1985 έχει σχεδιαστεί ο Mick Jagger και ο David Bowie να τραγουδήσουν μαζί συγχρόνως από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού για το Live Aid, αλλά συνειδητοποιούν όταν τους εξηγούν οι τεχνικοί ότι θα υπάρχει delay, είναι αδύνατο να τραγουδήσουν συγχρονισμένα λόγω δορυφόρων. Έτσι αποφασίζουν και μπαίνουν στο στούντιο και γράφουν αυτό εδώ, το μεγάλο hit των Martha and the Vandellas, Dancing in the

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου με εκπροσώπους της αγοράς για την ακρίβεια αναζητείται συμφωνία για άμεσες και οριζόντιες μειώσεις τιμών. Αυξημένη κίνηση στους περισσότερους βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, προβλήματα σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Πλησιάζουν τους 1.500 οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, χτίδα ελπίδας δύο 11χρονοι που ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις, ανοίγοντας το δρόμο για νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ. Στόχος των επαφών η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Η Χεσμπολά επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για τα παιδιά. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο, συνελήφθησαν για αμέλεια οι γονείς τους. Γενικά αίθριος καιρός με σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.

υπέροχη Ντάιντο εδώ, που την είδα σε βίντεο πρόσφατα, δεν την είχα δει, σε ένα live που έκανε πριν από πολλά χρόνια με το Γιουσουντούρ, το τραγούδι σε αυτό, ο οποίος έβαζε τα δικά του αφρικάνικα μέσα. Αλλά αυτό το Thank You που το έχει πάρει και ο Eminem είναι ένα από τα ωραίότερά της, και ήταν και στην καλύτερη στιγμή της, έτσι, και ως εμφάνιση, ως στήλος δροσιά που επέπνε, εξαιρετική. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1974 ο Σαρλ Αζναβούρ κάνει το μοναδικό του νούμερο 1 στη Βρετανία, τραγουδώντας αγγλικά ένα κομμάτι που ήταν γαλλικό, με γαλλικούς στίχους δικούς του, αλλά το μετέτρεψε σε αγγλόφωνο και έτσι το έκανε και παγκόσμια επιτυχία, και μετά το έκανε και ο Elvis Costello καπάκι, λόγω της ταινίας Notting Hill. Σι λοιπόν από τον Σαρλ Αζναβούρ.

Και μάλιστα με αυτό το hit ο Αζναβούρ γίνεται ο μεγαλύτερος σε ηλικία καλλιτέχνης που φτάνει στο νούμερο 1 με ένα κομμάτι του. Τότε ήταν 50 ετών, μετά τον ξεπέρασε σίγουρα ο Tom Jones και ενδεχομένως και άλλοι, δεν ξέρω. Ματιά στον κόσμο, με το κλιματικό να είναι το πρώτο νομίζω, το πιο σημαντικό. Αυτό που ζει, που έζησε η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, τώρα μεταφέρεται προς τα Βαλκάνια, προς τα εμάς εδώ, θα περάσει και μάλλον δεν θα μας αγγίξει. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα, όπως γράφει και η Μαρία Δεδούση στο Πρόταγκον, είναι: είμαστε προετοιμασμένοι ή όχι? Ο Θοδωρής Κολυδάς, ο μετεωρολόγος, γράφει: η θερμή αλλά όχι καυτή σκυτάλη του Ιουνίου στον Ιούλιο. Πάλι καλά.

Είναι η τρομπέτα του Γερμανού Till Brenner στην εξαιρετική διασκευή του στο Bumping του West Montgomery. Πολύ ωραία μεταφορά από την κιθάρα στο πνευστό και από ένα άλμπουμ που λεγόταν Oceana. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης στη Lifeo από το Belfast στην Ελλάδα, όταν το μίσος γίνεται ιδεολογία. Πογκρόμ. Λέξη με προέλευση ένα ρήμα της ρωσικής γλώσσας, σημαίνει κεραυνός, συντριβή και ερήμωση. Εκεί στην αυτοκρατορία των Τσάρων οργανώθηκαν πολλές επιθέσεις σε Εβραίους και έκτοτε τα πογκρόμ γνώρισαν διάδοση με ποικίλους στόχους, εθνότητες ή κοινωνικές ομάδες που θεωρήθηκαν κίνδυνος. Μοιάσματα, παράσιτα και εν γέννη υπονομευτές των αξιών της πλειοψηφίας. Πογκρόμ δεν νοούνταν ποτέ κατά μιας κυρίαρχης ομάδας ή μιας ηθήνουσας κοινωνικής τάξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν ταιριάζει ο συγκεκριμένος όρος. Το θέμα αλίμονο δεν αποσύρθηκε ποτέ από το προσκήνιο. Το είδαμε μόλις πριν από λίγες μέρες στο Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η δολοφονία ενός τυχαίου διαβάτη από ένα Σουδανό θα γίνει προσάναμα για μια φωτιά εναντίον των μεταναστών στον κακότυχο αυτό όρο. Πλέον συνοθούνται ατάκτως αιτούντες άσυλο τις τελευταίες διετίες, αλλά και οικογένειες που μπορεί να ζουν 40 και 50 χρόνια στις ευρωπαϊκές πόλεις. Διάβαζα τη συγκινητική μαρτυρία ενός πάστορα που προσπάθησε να προστατεύσει οικογένειες χριστιανών από το Κονγκό, των οποίων είχε καεί το σπίτι. Συνέβη. Χιλιάδες και πολλοί μεταξύ αυτών νέοι από τις προτεσταντικές εργατικές συνοικίες ξεχύθηκαν καταστρέφοντας οτιδήποτε συνδεόταν με μαύρους ή Άραβες. Δεν ήταν όμως μια αντιϊσλαμική εξέγερση όπως τη φαντασιώνονται πολλοί και στα δικά μας μέρη, όσο μια επίθεση όπου η μπάλα πήρε πολλούς, αφού επέστρεψε στο φυλετικό πόλεμο, στην αδιάκριτη ρατσιστική βία εναντίον όλων των μη γηγενών. Στο Belfast, με άλλα λόγια, ανέβηκε στην επιφάνεια κάτι από το κλασικό πογκρόμ, μια εκδοχή της νύχτας των κρυστάλλων. Το γεγονός πως αποφεύθηκαν οι θάνατοι οφείλεται στο ότι δεν ήταν μια μαζική επίθεση καθοδηγούμενη άμεσα από τις υπηρεσίες του κράτους, όπως αυτό συνέβαινε στην τζαρική Ρωσία ή στη ναζιστική Γερμανία. Το ερώτημα είναι όμως τι συμβαίνει με το άλλο πογκρόμ, αυτό του νου, με τη σχετική επιθυμία και τη φαντασίωση. Μιλάμε για τις αθέατες ενέδρες που στείνουν άνθρωποι από τις καρέκλες τους, δίχως να κρατούν κοντάρια και μαχαίρια.

Damn Your Eyes, το υπέροχο της Etta James από το 7-Year Itch, 7 χρόνια φαγούρα, έτσι λεγόταν αυτό το άλμπουμ. Διαβάζω τον τίτλο και φρικάρω. Ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας υποβαθμίζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως γράφει το Πολίτικο. Καύσωνας, υπερβολές, το κρύο σκοτώνει περισσότερο. Εντάξει. Οι εικόνες από την Βενεζουέλα είναι τραγικές. Είναι σπαρακτικό να ακούς το παιδί σου να κλαίει κάτω από τα χαλάσματα, να είναι ζωντανό και να μην μπορείς να το προσεγγίσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, όπως γράφει πολύ σωστά το Πρόταγκον, δηλαδή η Κοριέρα Ντελασέρα το γράφει και το μεταφέρει, ο Τραμπ απλώς εκτίμησε, ο Φρίντμαν το γράφει τελικά, αρχικά, συγγνώμη, στους Financial Times. Ο Τραμπ απλώς εκτίμησε ότι έπρεπε να βάλει τώρα τέλος στον πόλεμο, ώστε οι τιμές του πετρελαίου να πέσουν εγκαίρως εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών, γράφει ο Φρίντμαν. Αυτό που είχα προβλέψει από την αρχή, ότι οι τιμές του πετρελαίου θα καθόριζαν την έκβαση αυτού του πολέμου, εξίσου με τις εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, επιβεβαιώθηκε πλήρως. Ο Τραμπ ουσιαστικά πούλησε το κράτος του Ισραήλ και τα αραβικά κράτη του κόλπου για χάρη των κρίσιμων πολιτιών του Μίσιγκαν, της Πενσιλβένια και της Τζόρτζια. Αν οι τιμές συνέχιζαν να αυξάνονται, θα υπήρχαν πολύ μεγάλες πιθανότητες να χάσει αυτές τις πολιτείες.

Πιάνο είναι ο Λίον Ράσελ. Άλλο ένα διαμαντάκι του JJ Cale. Κάθε μέρα θα σας βάζω περίπου τέτοια ώρα από ένα από τα υπέροχά του. What do you expect από το Sage. Διαβάζω για να συνεχίσω λίγο με τον Τραμπ. Βλέπω μάλλον διάφορα μιμίδια που ο ίδιος ο Τραμπ ανέβασε ένα με τον Biden, τη Hillary Clinton και την πώς τη λέγανε, την Καμάλα Χάρις, με καπελάκια I lost to Trump, έχασα από τον Τραμπ. Προσπαθεί να φανεί στον εαυτό του πάντα ως νικητή, μόνο που ο Biden τον νίκησε καθαρά. Και βλέπω και ένα άλλο ακόμα πιο ωραίο με τον Ομπάμα να γελάει. Αγαπητό Ιράν, αν θέλεις πραγματικά να κάνεις έξαλλο τον Τραμπ, βγάλε μια ανακοίνωση ότι θα διαπραγματευτείς μόνο με τον Ομπάμα. Να και η Olive Jones που τη λέει Ολίβια μερικές φορές. End of time.

End of Time από την Olive Jones. Βλέπω τις εικόνες από τον Μαρκ Κάρνι, τον πρωθυπουργό του Καναδά, που μάλλον είναι ότι πιο σοβαρό έχει περάσει στην πολιτική ζωή της χώρας αλλά και γενικά του πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, πρώην τραπεζίτης που δίκουσε μεταξύ άλλων και την Τράπεζα της Αγγλίας για κάποια χρόνια, είχε πολύ καλή εποπτική ματιά στο Brexit και τις επιπτώσεις του. Το βλέπω λοιπόν πολύ χαρόλο, πολύ ωραίο, να φοράει ένα πολύχρωμο κόλλιε έτσι από, σαν και αυτά που φοράνε στη Χαβάη, ξέρετε, και πηγαίνει στο Pride και χαιρετάει τους ανθρώπους που γιορτάζουν τη δική τους γιορτή χωρίς κανένα σύμπλεγμα, όχι σαν κάτι δικούς μας. Μην λέω ονόματα τώρα πάλι και συγχίζομαι, που αναρωτήθηκαν γιατί πρέπει το Pride να διαφημίζεται ή να υπάρχει, ας πούμε, γιατί κάποιοι θέλουν να υπάρχει, πολύ απλά, και είναι δικαίωμά τους. Να κηθεί πάλι Rosemary Clooney, εδώ με την ορχήστρα του Perez Prado, στο κλασικό και νοχελικό εδώ Sway.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: για σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραντεβού.

Σας έχω πει να τραγουδάτε και χωρίς εμένα. Αυτή είναι η King Princess, Dirty Work, το κομμάτι από το πρώτο άλμπουμ των Steely Dan. Εδώ είναι ο κόσμος, 6 λεπτά μετά τις 9. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μεγάλος φαν των Steely Dan και είναι στην κονσόλα του ήχου, και αμέσως τώρα θα μας βάλει το Edja, το ομότιτλο. Σας το έχω υποσχεθεί, με έναν εκπληκτικό drummer. Steve Gadd.

Biden πάντως που σας έλεγα νωρίτερα μίλησε στους δημοκρατικούς, είναι μια χαρά στην υγεία του και τον τηγάνισε τον Τραμπ, είπε, έβαλε αδυνάτησε, εξασθένησε και υπονόμευσε τον ΝΑΤΟ, έβαλε τον Πούτιν πάνω από όλους τους, τους συμμάχους της Αμερικής, χαμήλωσε τα στάνταρτς και ακολούθησε μόνο ό,τι υπαγόρευε η δικιά του, το δικό του συμφέρον. Η πιο φαρμακερή ατάκα όμως του τριμέρου νομίζω ότι είναι αυτή του Ζελένσκι, η δικιά του, το δικό του συμφέρον. Η πιο φαρμακερή ατάκα όμως του τριμέρου νομίζω ότι είναι αυτή του Ζελένσκι.

0: Θέλω να σας διαβάσω λίγο από ένα βιβλίο που είχα την ευκαιρία τώρα που έλειπα κάπως να αρχίσω μετά από πολύ καιρό. Ο Τάκης Παπάς το έγραψε, ο πολιτικός επιστήμονας. Είναι ο άνθρωπος που είχε γράψει την Παράδοξη Χώρα, αν θυμάστε, ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο για το πώς η Ελλάδα έμεινε πίσω σε σχέση με την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Σταχυολογώ λοιπόν μερικά από την εισαγωγή. Παρόμοια φαινόμενα λαϊκιστικής εκτροπής όπως αυτά, το βιβλίο είπαμε, λέγεται «Εξηγώντας τον Τραμπ». Παρόμοια φαινόμενα λαϊκιστικής εκτροπής όπως αυτά που παρατηρούνται στην Αμερική του Τραμπ έχουν ασφαλώς καταγραφεί και σε άλλες φιλελεύθερες δημοκρατίες, από την Ιταλία του Σίλβιο Μπερλουσκόνη και την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν μέχρι και την Ελλάδα στα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Καμία όμως από αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί να συγκριθεί ως προς τη βαρύτητα και τον αντίκτυπο με τον τραμπικό λαϊκισμό. Όχι μόνο επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα πληθυσμιακά μεγάλη, οικονομικά εύρωστη και στρατιωτικά κυρίαρχη, αλλά κυρίως επειδή μέχρι πρότινος αυτή η χώρα λειτουργούσε ως πρότυπο του φιλελεύθερου δημοκρατικού κανόνα. Και σε ένα άλλο σημείο γράφει: «Για να συναντήσει κανείς τη δεύτερη περίπτωση όπου ένας χαρισματικός ηγέτης κατάφερε από μόνος του να αλλάξει τον κόσμο, πρέπει να πάει πολλές δεκαετίες πίσω, στη Γερμανία των αρχών της δεκαετίας του 30. Εκεί, στο έθραυστο πλαίσιο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, αναδύθηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, ένας πολιτικός που επίσης είχε τον απόλυτο έλεγχο του κομματικού του μηχανισμού, ένα ριζοσπαστικό εθνικιστικό πρόγραμμα και εξαιρετική ικανότητα να μετατρέπει το θυμό και την ταπείνωση των μαζών σε πολιτικό κίνημα. Όπως και ο Τραμπ σήμερα, ο Χίτλερ τότε κατέλαβε την εξουσία δημοκρατικά. Όπως και ο Τραμπ χρησιμοποίησε θεσμικά μέσα για να αλλάξει τους ίδιους τους θεσμούς. Όπως και ο Τραμπ έδωσε πολιτική φωνή σε αισθήματα περιθωριοποίησης και αγανάκτησης. Αλλά ο Χίτλερ, μέσα σε λίγα μόλις χρόνια, μετέτρεψε μια δημοκρατία σε ολοκληρωτικό καθεστώς, οδήγησε τη Γερμανία στον ναζισμό και τον πλανήτη σε πόλεμο. Μεταξύ των δύο αυτών ηγετών μεσολαβεί σχεδόν ένας αιώνας. Το ιστορικό τους πλαίσιο, τα μέσα, η ιδεολογία και η έκβαση της πορείας τους είναι ασφαλώς πολύ διαφορετικά. Αυτοί όμως οι δύο, και μόνον αυτοί, ξεκινώντας από μια εκλογική νίκη, κατάφεραν να αλλάξουν άρδιν τους όρους του παιχνιδιού, όχι μόνο εντός της χώρας τους, αλλά και παγκοσμίως».
1: Let's go back a little bit. 1, 2, 3, 4.

Μετά τον Jerry Mulligan, live at the Village Vanguard, αυτή είναι η Maze, live at New Orleans. Στην αντίστοιξη σε αυτά που σας διάβαζα μέχρι τώρα, happy feelings.

Λοιπόν, τρία σχόλια θα σας διαβάσω για αυτό το απεχθές θέαμα. Η Γιώτα Χουλιάρα γράφει στο Facebook: τα τάγματα ασφαλείας του Ροβίκονα, ακολουθώντας πιστά το φαινόμενο της θεωρίας του πετάλου, όπου τα δύο άκρα της πολιτικής γεωμετρίας, ξεκινώντας από εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις, καταλήγουν να μοιάζουν στις συμπεριφορές, στην αθότους και τους στόχους τους, βγήκαν χθες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης για να κυνηγήσουν οι Ισραηλινούς τουρίστες. Η Ειρήνη Μπόνη γράφει: τι είναι τούτο ρε εσείς, τι εσές από τα Λίτλ είναι αυτοί, και συγγνώμη ρε Λίτλ, τι ξεφτυλισμένοι νεοέλληνες ρεμάλια είναι αυτοί, τι ντροπή ανίποτε να σε χτυπάει στο στομάχι και να, μην έχεις που να κρυφτείς. Βγήκαν οι Νεάτερνταλ να κυνηγήσουν Εβραίους στη Θεσσαλονίκη βρε εσείς, στη Θεσσαλονίκη που κουβαλάει έτσι κι αλλιώς το θλιβερό βάρος. Και ο Ρέστης Καλογύρου, ο καθηγητής και επικεφαλής του ΔΟΑΤΑΠ, γράφει: στο Ρεζί Βαρδάρ, εκεί που γεννήθηκε και μεγάλωσε η μητέρα μου, εκεί που πήγαινε σχολείο με τις Εβραίες οι μαθήτριές της που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, εκεί που ήταν το γκέτο από το οποίο ξεκινούσαν τα τρένα για τα στρατόπεδα του θανάτου, εκεί αριστεροναζιστικά τάγματα εφόδου ούρλιαξαν ξανά μετά από 80 χρόνια Judenraus, στην πόλη του εμπρισμού του Κάμπελ, από τους προγόνους του Ροβίκονα.

γελάω όταν ο Sting λέει γαλλικά Ράλμπολ. Για όσους δεν κατάλαβαν τι ακριβώς έγινε, η Εφροσύνη Παυλακούδη, η δημοσιογράφος, εξηγεί. Χθες το βράδυ, δηλαδή προχθές, μέλη του Ρουβίκονα μαζί με άλλες δύο οργανώσεις, αντιγράφοντας τις προενός έτους εφόδους του πρώτου στο κέντρο της Αθήνας, κατέκλυσαν την πλατεία Μαβίλη στη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησαν, όπως υποστήριξαν αργότερα σε ανάρτησή τους, αντισιωνιστική περιπολία σε εμπορικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου έχει παρισφρήσει παρασιτικά το Ισραηλινό κεφάλαιο. Και ο δημοσιογράφος Κίμα Φραγκάκης γράφει στο Facebook, σήμερα, χθες δηλαδή, γιορτάζουμε ένα χρόνο από το διορισμό του Θάνου Πλεύρη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μπορεί ο κύριος Πλεύρης να μην έχει καμία επιστημονική γνώση ή προϋπηρεσία στο τόσο φλέγον αυτό χαρτοφυλάκιο, αλλά στο παρελθόν έχει ταχθεί υπέρ της καθαρότητας της ελληνικής φυλής και έχει κάνει λόγο για αναγκαστική ύπαρξη νεκρών στα σύνορά μας. Στα πλαίσια της μηντιακής, συγγνώμη, μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης, ο κύριος Πλεύρης αντικατέστησε έναν άλλον επιστήμονα με όραμα για την ανθρωπιστική αντιμετώπιση, την εθνική εσωμάτωση και την ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατηγική στο μεταναστευτικό, τον κύριο Μάκη Βορύδη.

Ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247 βάζει 6 ερωτήματα για τα προσφυγικά εδώ στην Αθήνα. Πρώτο ερώτημα. Οφείλουν οι αρχές να συνομιλούν με καταληψίες που βρίσκονται παρανόμως σε ένα χώρο? Και αν συμβεί αυτό, υπάρχει το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί κοινωνικό και πολιτικό προηγούμενο? Κοινώς, κάθε κοινωνική ομάδα που διαφωνεί με μια παρέμβαση να βγάζει μπροστά έναν απεργό πείνας και να ακυρώνει σχέδια που εγκρίθηκαν από αρμόδια όργανα? Δεύτερο ερώτημα, ποια ανάγκη προηγείται, η φιλοξενία καρκινοπαθών με τον Άγιο Σάββα να είναι δίπλα ή η διατήρηση ενός αυτοοργανωμένου χώρου στέγασης? Τρίτο ερώτημα, οφείλει η πολιτεία να μεριμνήσει για τη στέγαση των ανθρώπων που βρίσκονται στα προσφυγικά και αδυνατούν, όπως δηλώνουν, να στεγαστούν αλλού? Τέταρτο ερώτημα, μπορεί ένας απεργός πείνας να μεταβάλει αποφάσεις που έχουν ληφθεί από δημοκρατικά νομιμοποιημένα όργανα? Και αν ναι, μέχρι ποιο σημείο? Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στη δημοκρατική νομιμοποίηση και στην ηθική πίεση που ασκεί ένας άνθρωπος όταν θέτει τη ζωή του σε κίνδυνο? Πέμπτο ερώτημα, η ενοχή μιας παρανομίας επί δεκαετίες δημιουργεί τελικά ένα νέο είδος νομιμοποίησης, σαν τη χρησικτησία στα οικόπεδα, λέω εγώ? Έκτο ερώτημα, ποια είναι η ευθύνη του κράτους και της αυτοδιοίκησης όταν αφήνουν εμβληματικά κτίρια στο κέντρο της πόλης να ρημάζουν επί δεκαετίες, δημιουργώντας έτσι ένα κενό εξουσίας που μοιραία καλύπτεται από αυτοοργανωμένες δομές? Μήπως η αδράνεια των αρχών είναι αυτή που γεννά την ανάγκη για κατάληψη?

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δύο 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Συνελήφθη αξιωματικός μετά από καταγγελία για άσκηση σωματικής βίας σε κρατούμενο σε αστυνομικό τμήμα της Αττικής. Στον Ανακρίτη οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές σε όλη τη χώρα για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά καταβάλλεται έως αύριο η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio. Τελεία GR.

αυτός ο ωραίος τύπος που λέγεται στην πραγματικότητα Josh Davis, αλλά όλοι τον ξέρουμε ως DJ Shadow, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1972 στην Καλιφόρνια, στο Σαν Χωσέ. Αυτό είναι ένα από τα πιο ωραία του This Time I'm Gonna Try My Way. Και εδώ είναι ο κόσμος, 24 λεπτά πριν από τις 10. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σαν σήμερα το 2003 η Beyoncé Knowles αρχίζει την καριέρα της, τη solo καριέρα της, με ένα νούμερο ένα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, Crazy in Love.

όλα τα λεφτά βεβαίως σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι ούτε η συμμετοχή του Jay-Z, ούτε εντάξει το βίντεο κλιπ, όπως και να το κάνεις, βοήθησε, είναι εντυπωσιακή η παρουσία της Beyoncé. Είναι αυτό το sample από τους Chill Lights, από ένα κομμάτι που λεγόταν Are You My Woman. Έχει φύγει από τις Destiny's Child, έτσι λεγόταν το group της. Τις μπερδεύω αυτές τις κούκλες, τον Grammy και τον πήγα να πω και Oscar. Καλά, η Beyoncé έχει βραβευτεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, αλλά δεν ξέρω αν το αξίζει αυτό πραγματικά. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ είναι ο κόσμος, όπως είπαμε και πριν. Διαβάζω ένα ενδιαφέρον στο Πρόταγκον. Το χάος στα αεροδρόμια έχει εξήγηση. Κυβερνητική χαλάρωση. Η στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών, η συντήρηση των υποδομών και η προετοιμασία για προβλέψιμες καταστάσεις αποτελούν στην Ελλάδα τον πυρήνα της διακυβέρνησης. Εκεί δοκιμάζεται η διοικητική επάρκεια ενός κράτους, διότι δεν είμαστε Βέλγιο, όπου το κράτος λειτουργεί στον αυτόματο ακόμα και χωρίς πρωθυπουργό.

και από την Καντιντάλφερ την Ολλανδέζα. Σαξοφωνίστα, έγραψα στο πρώτο κονένα για τα δίκυκλα βγαλμένα από τη ζωή. Τι θα γίνει με τα δίκυκλα? Η αγένεια στο δρόμο είναι γενικό χαρακτηριστικό και δεν κάνει διακρίσεις σε επαγγελματίες για ταχύδες, φορτηγά, ταξί ή μηχανάκια. Υπάρχουν όμως μερικά χαρακτηριστικά των κακομαθημένων στα δίκυκλα οδηγών για τα οποία πρέπει επιτέλους κάτι να γίνει. Το πρώτο είναι η αντίληψη που έχουν οι περισσότεροι δικυκλιστές για τη συμπεριφορά τους στο δρόμο. Σπάνια θα δεις συνειδητό οδηγό που περιμένει υπομονητικά τη σειρά του πίσω από ένα άλλο όχημα. Συνήθως είναι αυτοί που οδηγούν μηχανές μεγάλου κυβισμού, τις προσέχουν, φαίνεται, με το σωστό εξοπλισμό και ένα σεβασμό που αποπνέεται σε κάθε τους κίνηση. Οι υπόλοιποι, αν όχι όλοι οι περισσότεροι, ανήκουν στην τριτοκοσμική εκείνη χώρα που παριστάνει την Ευρωπαϊκή. Ειδικά μόλις ανοίγει ο καιρός, με παπάκια, φραπέδες και κινητά στο χέρι, χώνονται αμύγες παντού, σε περικυκλώνουν στο φανάρι από όλες τις πλευρές, μπαίνουν μπροστά σου, σε προσπερνούν από δεξιά ή αφήνουν προσχηματικά διάδρομο. Αν ξεκινήσεις, κινδυνεύεις να τους πατήσεις, κάνοντας επιδέξεις μανούβρες, μην χάσουν και κανένα δευτερόλεπτο. Πρωταθλητές οι ντελιβεράδες βεβαίως. Πολλές φορές με δίκυκλα μικρού κυβισμού απλώς κερδίζουν προσωρινά λίγο χώρο. Τώρα με τις κάμερες που θα ελέγχουν ποιος πατάει τη διάβαση, ίσως δυσκολευτούν λίγο. Το δεύτερο είναι τα δικαιώματα που νομίζουν πως έχουν. Εντάξει, να διευκολύνουμε εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί και η λεγόμενη διήθηση ανάμεσα στα άλλα οχήματα έχει γίνει πια αποδεκτή από τον νόμο, αλλά επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι ο δικυκλιστής δεν τρέχει δαιμονισμένα ανάμεσα σε σταματημένα αυτοκίνητα. Νοείται μόνον με πολύ χαμηλή σχετική ταχύτητα. Δεν είναι μόνον όμως αυτός ο κίνδυνος που εγκυμονεί η συμπεριφορά τους. Πολλοί θεωρούν ότι να κινείσαι ανάμεσα στις λωρίδες επί της ουσίας να κάνεις μια ημιπαράνομη προσπέραση τους δίνει απόλυτα προτεραιότητα. Μην τολμήσει κανένας γιοταχής και θελήσει όπως έχει απόλυτο δικαίωμα να αλλάξει λωρίδα. Μη και τυχόν βρεθεί σταματημένος ανάμεσα σε λωρίδες και τους χαλάει το διάδρομο. Μερικοί κορνάρουν κιόλας επιτακτικά, λες και αυτός που έρχεται από πίσω και προσπερνάει έχει κάποιο είδους προτεραιότητα. Εδώ πολλοί σχολιαστές, πρέπει να πω και καλοπροαίρετοι μερικοί, είπαν εγώ κορνάρω γιατί ξέρετε πόσα γιοταχή που κοιτάνε το κινητό ή ξέρω εγώ πίνουν τον καφέ ή κάνουν το βάψιμό τους εκείνη την ώρα είναι έτοιμοι να με σκοτώσουν. Ναι, okay. Η κακή συμπεριφορά του ενός όμως δεν δικαιολογεί του άλλου. Σαφώς και είναι εκτεθειμένος ο μοτοσκλητσής, αλλά αυτό είναι μια επιλογή του. Εγώ τη μηχανή μου την άφησα στα 25 και δεν οδήγησα ποτέ στην Αθήνα. Λυπάμαι που το λέω. Αλλά είναι και άλλα. Τρίτη παραφωνία πολύ συχνή. Σταματάς το όχημά σου γιατί ο μπροστινός θέλει να παρκάρει όπως έχει κάθε δικαίωμα αν η θέση είναι νόμιμη. Όλοι περιμένουν υπομονητικά. Όλοι? Όχι βέβαια. Το μηχανάκι που έρχεται από πίσω θα χωθεί να περάσει εμποδίζοντας αυτόν που θέλει να παρκάρει γιατί αλλιώς θα τον χτυπήσει, κάνοντας τους υπόλοιπους να περιμένουν ακόμα περισσότερο. Και υπάρχουν και άλλες εξοργιστικές αγένειες και εγκληματικές συμπεριφορές, δυστυχώς, όχι μόνο στους οδηγούς δικύκλων, προς Θεού. Διαβάστε.

Γράφει η Λασκαρίνα Γερασίμου στο Facebook. Αρκεί η εντυμότητα του πολιτικού ως κριτήριο επιλογής στις εκλογές. Δεν είναι προαπαιτούμενο. Μόνο διαφθορά καταλογίζουμε στην υφιστάμενη κυβέρνηση και όχι το μείγμα πολιτικής της. Θα ψηφίσουμε για μία ακόμη φορά με το μίνιμουμ των απαιτήσεων που δικαιούμαστε. Και αυτό είναι το πρώτο μου σχόλιο στο σημερινό σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι καταλόγους διάβασα με το γιατί δεν είναι έντιμος Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Forget me nots. Μόνο μην ξεχνάτε. Patrice Russian.

Νομίζω όμως η γκάφα σε σχέση με αυτό η τεράστια είναι αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας σε μια συνέντευξή του τηλεοπτική. Από το 2019 και μετά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει. Και ο Άρης γράφει στο Twitter, άμα υπεραποδίδει, τι να σε κάνουμε εσένα.

Το flash.gr έχει ένα ανατριχιαστικό βίντεο στον Κηφισό, παρακαλώ. Νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι στην κάθοδο προς Πειραιά, στην αριστερή λωρίδα κιόλας. Εντάξει. Το έχουμε πει αυτό το μακάβριο, έτσι, πώς τους λένε οι ταξιτζίδες, δωρητές οργάνων. Ο Βασίλης Γουλανδρής γράφει στο Facebook: στην Αθήνα κυκλοφορώ αποκλειστικά με μηχανή. Σπάνια έχω κινδυνεύσει από τα συνήθως ακινητοποιημένα αυτοκίνητα. Από τα μηχανάκια κινδυνεύω καθημερινά και η αγένεια των οδηγών τους είναι απίστευτη. Λέω μηχανάκια γιατί αυτό συμβαίνει με τα σκουτεράκια και τα ντελιβεράδικα, πολύ πιο σπάνια με οδηγούς μηχανών μεγάλου κυβισμού. Η βλακεία τους επίσης είναι απίστευτη. Θα χωθούν για να κερδίσουν ένα μέτρο δρόμου με μηδενικό όφελο σε χρόνο, αλλά τεράστιο κόστος σε εκνευρισμό και κίνδυνο. Ξέρω, η απαγόρευση είναι αντιδημοκρατική, αλλά άλλη λύση υπάρχει. Όχι, δεν είναι η απαγόρευση η λύση. Η λύση είναι η εφαρμογή του νόμου, η οδηγική παιδεία και άλλα πολλά που δεν κάνουμε. Να και ένα ακόμα θέμα του Λάλο Σίφριν, παραλυπόμενο από το αφιέρωμα της Παρασκευής. Bullet. Τρομερές σκηνές καταδίωξης με το Steve McQueen πάνω σε ένα υπέροχο Ford Mustang, το οποίο οδηγούσε αυτός, τα αλήθεια, σε τις περισσότερες σκηνές. Γιατί ήταν επαγγελματίας οδηγός, ήταν φανατικός οδηγός αγώνων. Τελευταίο για σήμερα του Άρη Αλεξανδρή, το τίμημα της δημοτικότητας. Προάγγελος των απολειών του κόμματος σε ποσοστά στελέχη αξιοπιστία, του κόμματος Καριστιανού εννοεί, ήταν βέβαια η απώλεια του αριστερού κοινού της Προέδρου. Αρκεί να εξετάσει κανείς τα βασικά πεδία σύγκλησης αριστεράς και Καριστιανού για να αντιληφθεί τη διάσταση που έχει επέλθει. Ποιος ασχολείται πλέον με τα Τέμπη, ποιος παρακολουθεί τη δίκη, γιατί σταμάτησαν να αναπτύσσονται δημοσίως οι θεωρίες περί συγκάλυψης και παράνομου φορτίου. Όλα δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για το θέμα που επηρέασε το πολιτικό σκηνικό της χώρας όσο τίποτε άλλο τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά, αν δεν έχει εξαναμιστεί κιόλας. Φταίει ασφαλώς η κόπωση της συναισθηματικής μονοκαλλιέργειας. Κανείς δεν μπορεί να οδύρεται ασταμάτητα για το ίδιο ζήτημα. Φταίει όμως και η αλλαγή καριέρας της Μαρίας Καριστιανού. Η μετάβασή της από την ιδιότητα της μητέρας θύματος και υπερδιαδηλώτρια συμβόλου στην ιδιότητα της πολιτικού ακύρωσε τη χρησιμότητά της ως αντικειμένου προς πολιτική εκμετάλλευση. Όταν κάποιος αυτονομείται πολιτικά, πώς να τον χρησιμοποιήσεις προς όφελό σου? Η αδιαφορία όμως προς ό,τι η Καριστιανού εκπροσωπούσε δεν οφείλεται ως προς την ουσία της στη νέα πολιτικό και στις επιλογές της. Στο κάτω-κάτω οι ιδέες είναι μεγαλύτερες από τα άτομα. Οφείλεται στο ότι το αρχικό μαζικό ενδιαφέρον δεν ήταν ποτέ γνήσιο. Αν ήταν, θα είχε επιβιώσει κοινωνικά και πολιτικά. Δεν θα μας το θύμιζε μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου στις συνεντεύξεις της. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τι άλλο, με τη Ρόζμαρι Κλούνι και ένα από τα μεγαλύτερα hit της, το Μάμπο Ιταλιάνο, στα χέρια του Λεωνίδη Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8, όπως κάθε μέρα. Καλημέρα σας.

0: This is so delicious. Everybody come capisce how to mambo. Italiano. That's nice.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς, στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης. Πάνε για το Χρονοπούλου, φροντίζει τον ήχο. Εσείς φροντίζετε ως γνωστόν για την παρέα με τα μηνύματά σας, είτε μέσα από το Viber, από το Cosmos Radio δηλαδή, είτε μέσα από τα social media του Cosmos, Facebook, Instagram. Μας ρωτάτε και για τους διαχρονισμούς που τρέχουν, ειδικά για τα βιβλία. Τα 25 για τα 25. Ο διαγωνισμός που τρέχει και σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε έτσι επιλεγμένα βιβλία που επιλέξαμε, τέλος πάντων, μέσα από αρκετούς εκδοτικούς οίκους. 5 κάθε εβδομάδα, μόνο στο Instagram του Cosmos.

0: Angel of Harlem από τους U2 εδώ πέρα είμαστε και βεβαίως λέμε με τον Λεωνίδα τον Όπουλο κάθε μέρα κάποια νέα για το Μουντιάλ, έτσι λέμε και
1: το Σαββατοκύριακο κάναμε λίγο έτσι ανασκόπηση και ενδοσκόπηση και προβλέψεις για το μέλλον.
0: Τι ανασκόπηση έκανε, να πήγε αγώνες Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια, με αυτό. Και βλέπεις τα ζευγάρια, βλέπεις τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: τώρα αρχίζει.
0: Ο Καναδάς θες πάντως
1: στο
0: τελευταίο λεπτό του αγώνα, κέρδισε την Νότια Αφρική, πέρασε στους 16 του Μουντιάλ. Όχι στην Αμερική. Στην Αμερική έπαιζε τον αγώνα, δεν τον έπαιζε στον Καναδά στην έδρα του, αλλά ήταν γεμάτο με Καναδούς μέσα το γήπεδο. Οπότε έχουμε την πρώτη ομάδα που πάει στους 16 είναι ο Καναδάς και την Νότια Αφρική που πάει στο σπίτι της. Και συνεχίζουν σήμερα. Σήμερα έχει πολύ ωραίους αγώνες το βράδυ από νωρίς, από τις 8. Μέχρι τις 4 στα χαράματα ή και παραπάνω, μέχρι τις 4 βλέπω ότι έχει 3 αγώνες σήμερα το βράδυ. Ξεκινάμε με Βραζιλία-Ιαπωνία, ωραίος αγώνας, δυνατή ομάδα η Ιαπωνία,
1: ναι,
0: που μπορεί να πετάξει έξω στη Βραζιλία, μπορεί να την πετάξει αύριο έξω. Μετά στις 11.30...
1: Ακούτε εσείς που παίζετε στοίχημα, έτσι, τα ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη.
0: Όχι, μην με ακούτε εμένα εσείς που παίζετε στοίχημα γιατί θα χάσετε τα λεφτά σας. Αλλά λέω, αυτά που βλέπω, Γερμανία-Παραγουάη, την Παραγουάη δεν την έχω δει, δεν ξέρω την είδες εσύ.
1: Όχι, νομίζω όμως ότι εδώ η Γερμανία είναι το φαβορί.
0: Είναι.
1: Και στον αγώνα της Ολλανδίας του Μαρόκου η Ολλανδία επίσης δείχνει να είναι το φαβορί. Βέβαια, εντάξει, πλήξεις υπάρχουν.
0: Την Ολλανδία κάποιοι τη βγάζουν για φαβορί να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Έδειξε πολύ καλά στοιχεία, αλλά η Ολλανδία είναι πάντα λίγο η άτυχη των Μουντιάλ. Είναι αυτή που φτάνει κοντά στην πηγή, αλλά δύσκολα πίνει νερό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ξεκινάει λοιπόν. Νομίζω και τώρα σιγά σιγά αρχίζουν και έχουν ενδιαφέρον πια οι αγώνες, διότι δεν υπάρχει η βαθμολογία, υπάρχει ένας αγώνας και έξω. Και όποιος κερδίσει.
1: Το θέμα είναι ότι έχει διαμορφωθεί έτσι ένα περίεργο ταμπλό. Από τη μία μοριά, ας πούμε, οι 10 από τις 13 ευρωπαϊκές ομάδες που συνεχίζουν είναι στη μία μεριά το ταμπλό.
0: Α.
1: Ναι. Στην άλλη έχεις τα.
0: Αφρικάνικες.
1: Έχεις αφρικάνικες, ασιατικές κλπ. Επίσης η Γαλλία και η Ισπανία είναι σε αυτή τη μεριά του ταμπλού, που σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές δυνατές αναμετρήσεις και πολλές ομάδες από την Ευρώπη να αποκλείονται.
0: Ακριβώς. Μήπως αυτό το ταμπλό έγινε και με κάποιο τρόπο έτσι λίγο επίτηδες για να μην βρεθούν μόνο ομάδες ευρωπαϊκές σε ημιτελικούς τελικούς.
1: Δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτή τη σκέψη, αλλά εντάξει, χωρίς στοιχεία δεν μπορείς αυτό να το πεις, γιατί εντάξει, υπήρχαν ο πρώτος γύρος όπου με βάση αυτόν διαμορφώθηκαν το ταμπλό, αλλά ναι, είναι λίγο περίεργο να το πούμε.
0: Πάντως διάβαζα για έναν υπερυπολογιστή τον Όπτα, ο οποίος λέει του έχουν βάλει όλα τα στοιχεία μέσα και τα λοιπά και δίνει 18,7% πιθανότητες στη Γαλλία για να το πάρει,
1: ναι.
0: 18,3% στην Αργεντινή, δηλαδή σχεδόν το ίδιο πράγμα και αρκετά πιο κάτω η Ισπανία με 13,5% έτσι για να κερδίσει και μετά η Αγγλία, η Βραζιλία, 5η Βραζιλία, 6η Ολλανδία και τελευταία 16η η Ιαπωνία. Πάντως, είναι πολύ νωρίς, έτσι, ναι. Όλα αυτά τώρα είναι προβλέψεις.
1: Πάντως στην ίδια μεριά του ταμπλό είναι και η Βραζιλία με την Αργεντινή, που σημαίνει ότι αν προχωρήσουν κάποια στιγμή ενδεχομένως
0: θα βρεθούν
1: ημιτελικά, θα βρεθούν αντιμέτωπες. Εκεί θα γίνει σφαγή.
0: Εκεί θα γίνει σφαγή.
1: Δεν το λέμε, αλλά είναι σαφές με ποιον είμαστε.
0: Με ποιον είστε, γιατί σαφές δεν είναι.
1: Δεν είναι σαφές ότι εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο γαλλικό τραγούδι από ένα γαλλικό τρίο με τον.

Ζάμε ήταν, εντάξει, οκ. Okay. Έτσι, για το πολυπολιτισμικό του πράγματο, το Winston McAnuff να τραγουδάει. Η Γιάβα είναι αυτό το τρίο που στις οποίες συμμετέχει και ο Φίξη, με τον οποίο ο McAnuff είχε συνεργαστεί αρκετά στο παρελθόν. Αμπούντιμπαχ από τα τραγούδια που μας αρέσουν εσχάτως.

0: Over Here. Η Ray και το Goodbye Henry από το τελευταίο της άλμπουμ This Music May Contain Hope, εδώ με καλεσμένο τον σπουδαίο Al Green, ο οποίος έχει βγάλει και δικό του άλμπουμ. Και να σας θυμίσουμε τους διαγωνισμούς που τρέχουν, διότι εδώ έχουμε ωραία πράγματα που γίνονται τις επόμενες μέρες, κυρίως συναυλιακά δηλαδή, πέρα από τα βιβλία που σας είπαμε νωρίτερα. Έχουμε πρώτα απ' όλα για τον Δημήτρη Καλατζή, τον Έλληνα πιανίστα, που θα παίξει στον κήπο του Μεγάλου Μουσικής την Παρασκευή. Αυτή την Παρασκευή που μας έρχεται, ο διαγωνισμός θα τρέξει μέχρι την Πέμπτη το μεσημέρι, μόνο στο Facebook. Ο Δημήτρης Καλατζής, έτσι με ένα πρόγραμμα με τίτλο «Χθες το βράδυ», νομίζω ότι είναι μια jazz ματιά σε παλιά ελληνικά τραγούδια του λεγόμενου τότε ελαφρού τραγουδιού.
1: Ελαφρού Γιαννίδη, Σπάρτακου, Μουζάκη, Μωράκη, Καπνίση.
0: Είναι λίγο The Greek Songbook.
1: Ναι, που είναι και λίγο jazz κομμάτια. Βέβαια. Το βοηθάει τον Καλατζή αυτό να τα... Δεν χρειάζεται να πειράξεις με λίγα λόγια πολύ αυτά τα τραγούδια. Είναι πολύ έτσι κι αλλιώς πολύ μελωδικά και αμερικάνικα με μία έννοια, ας πούμε.
0: Και ο Δημήτρης Καλατζής έχει αποδείξει και με τις δουλειές του πάνω στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θοδωράκη ότι μπορεί να το κάνει αυτό με έναν πολύ πολύ δημιουργικό και απολύτως jazz τρόπο. Beth Hart επίσης έχουμε προσκλήσεις που σε ένα διαγωνισμό που λήγει σήμερα το μεσημέρι, οπότε έχετε λίγες ώρες ακόμα στη διάθεσή σας για την Beth Hart Λιγαβητός αυτή την Τετάρτη, μια πολύ ωραία συναυλία, και πλέον μπαίνει και στο ρόστερ ο Χωσέ Τζέιμς.
1: Ο Χωσέ Τζέιμς, τον οποίο περιμένουμε την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Λυκαβητό, στο Κύλο, με την πάντα, το αφιέρωμα στον Marvin Gaye, μεταξύ των οποίων στο δίσκο του Marvin Gaye το I Want You, αλλά όχι μόνο αυτό, νομίζω θα παίξει.
0: Το μισό πρόγραμμα το μισό. Θα είναι αυτό. Μπράβο. Και το άλλο μισό θα είναι άλλα κομμάτια μαζί με την China
1: Moses. Με την China Moses, δίνουμε και για αυτόν προσκλήσεις μόνο μέσω του Instagram του Κόσμου. Μπαίνετε, βλέπετε το σχετικό post στο Instagram Κόσμο 936 και βάζετε το όνομά σας και πάμε να ακούσουμε το Χωσέ Τζέιμς. Επίσης, ντουέτο εδώ με τη Lala Hath. Away. Τι ωραία που λέει το Lovely Day, που λένε το Lovely Day.
0: Από το άλμπουμ που έκανε το αφιερωμένο στη μουσική, στα τραγούδια μάλλον, του Bill Withers, το Lean on Me.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, σύσκεψη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό στόχος, η συγκράτηση των τιμών και νέα συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, είπε στο RT News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. 2 11χρονα παιδιά ανασύρθηκαν ζωντανά από τα συντρίμμια. Δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Συνάντηση αύριο στο Κατάρ, όπως επιβεβαιώνει η Ουάσιγκτον. Έκρηξη τα ξημερώματα σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Εντοπίστηκε εκρηκτική ύλη. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Ένοχα κρίθηκαν 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για τον εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό κατά τη σφοδρή χιονόπτωση που έπληξε την πρωτεύουσα το 2022. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες. Σε κίτρινο συναγερμό σήμερα 28 περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Welcome to my island. Most of you, anyway. I'm here to give you the world. You, and only you, will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean, The Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

0: Τι ωραίο τραγούδι εδώ, αυτό το κομμάτι του Νικόλα Πιοβάνι, La Vita è Bella. Τι ωραία μελωδία είναι αυτή. Και εδώ είμαστε, δεύτερο ημίωρο. Σήμερα σας λέμε, είπαμε, για διαγωνισμούς. Έχουμε πολλούς διαγωνισμούς. Μην τους ξεχάσετε, επειδή φίλοι μας ρωτάνε, μόνο στο σχετικό post ο καθένας, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε και εκεί μπορείτε να βάζετε τα ονόματά σας. Οι νικητές πάντοτε ειδοποιούνται από εμάς. Δεν υπάρχει κανείς που τον αφήνουμε χωρίς να τον ειδοποιήσουμε. Εκεί που μας το έχετε στείλει, εκεί έρχεται και η ειδοποίηση. Έτσι, Λεωνίδα. Ξέρουν όλοι οι φίλοι ότι έχουν κερδίσει. Ναι. Αν έχουν κερδίσει.
1: Επειδή γίνονται μέσα από τα social media οι διαγωνισμοί, προφανώς λαμβάνουν μέσα από τα social media, στο αντίστοιχο μέσο δηλαδή, την απάντηση. Βλέπουμε και τον Νίκο Ψωμιάδη εδώ, ο οποίος ήρθε να συμβουλέψει τεχνικά την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Πανάκια, το Χρονοπούλιο όμως είναι στον Νίκο και άρα δεν χρειάζεται βοήθεια. Μπορείς να πας να πιεις ένα ωραίο καφέ, Νίκο Ψωμιάδη. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντώνοπουλος εδώ μέχρι τις 12 και η συνέχεια ανήκει σε αυτήν την φωνή μοντέλο. Το μοντέλο πηγαίνει στην επαγγελματική δραστηριότητα και όχι στη φωνή.
0: Όχι στη φωνή.
1: Κάρλα Μπρούνι.
0: Πρώην σύζυγος προέδρου.
1: Γιατί,
0: πρώην
1: χωρίσανε.
0: Όχι, ενώ.
1: Τι πρώην σύζυγος.
0: Μάλλον σωστά το λέω. Έχεις δίκιο. Σύζυγος πρώην προέδρου.
1: Α, οκ.
0: Όχι πρώην σύζυγος. Είναι ακόμα σύζυγος. Δεν τον χώρισε τον Νικόλα.

Και αυτό είναι το δεύτερο single από το album των Rolling Stones. Φαίνεται το ένα καλύτερο από το άλλο είναι, έτσι. Foreign Tongues το album. Και σας ετοιμάζουμε και μια ωραία έκπληξη για να τα ακούσετε πρώτη πριν κυκλοφορήσει εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, μέσα από ένα διαγωνισμό που θα κάνουμε, θα αρχίσει μεθαύριο. Θα παρουσιάσουμε και θα ακούσουμε παρέα το άλμπουμ, ολόκληρο το άλμπουμ πριν κυκλοφορήσει, μια μεραντή κυκλοφορία του, με την παρουσίαση που θα έχουν αναλάβει ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Βαμέλος και ο Μιχάλης Καμάκας.

0: και να σου.
1: Το κομμάτι που ακούστηκε στο Μουντιάλ του
0: 86 στο Μεξικό. Δεν ήταν το επίσημο τραγούδι, όχι, όχι, όχι, αλλά ήταν αυτό που ακουγόταν τότε. Ήταν μια επιτυχία του κύριου εδώ
1: πέρα. Αλφόνσου Κασέλ.
0: Δηλαδή ο Άρωου. Άρωου, μια έτσι πολύ ωραία καλοκαιρινή σόκα. Ο Άρωου, δεν θυμάμαι, από το Μονσεράτ.
1: Ναι. Είναι hot, hot, hot το κομμάτι και μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σαν background για να πούμε αυτή την είδηση και να την πούμε. Έβλεπα κάτι φωτογραφίες, δεν τις είχε δει ο Λεωνίδας. Φανάρια, φανάρια της κυκλοφορίας του δρόμου, λιωμένα από τη ζέστη στη Γερμανία και νομίζω στο Βέλγιο. Λιωμένα.
0: Πόσο
1: λιωμένα,
0: μπροστά όχι, ήταν ο Νταλή.
1: Ναι, ακριβώς σαν να τα είχε ζωγραφίσει ο Νταλή, παραμορφωμένα έτσι. Ναι. Και από αυτές τις χώρες οι οποίες δεν έχουν καθόλου βέβαια προετοιμαστεί για τέτοια φαινόμενα. Και έβλεπα μάλιστα από κάτω, το είδα στα νέα και έβλεπα κάτω τα σχόλια των σχολιαστών των νέων ότι γιατί μας λέτε ψέματα και αυτά είναι ψέματα και διάφοροι ψεκασμένοι που θεωρούν ότι όλα αυτά είναι.
0: Εντάξει, χαθεί λίγο η μπάλα και με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρεις την αλήθεια, την ψέματα.
1: Είναι δυνατόν να. Γιατί εμείς δεν έχουμε δηλειωμένα φανάρια στην Ελλάδα με 45 άρια. Οι Γερμανοί τα είδανε. Προφανώς είναι αστοχία υλικού. Προφανώς είναι χώρες που δεν έχουν προετοιμάσει.
0: Έχουν προετοιμαστεί μάλλον για το κρύο και όχι για τη ζέστη.
1: Και όχι για τη ζέστη.
0: Εκεί είναι μεγάλη διαφορά. Βλέπεις, και αυτό που κάνει.
1: Μου έλεγες πριν με κλειστό το μικρόφωνο πόσα νοσοκομεία στη Γερμανία. Τίποτα. Δεν έχουν air condition.
0: Τα νοσοκομεία που έχουν κλιματισμό στα δωμάτια.
1: Που έχουν κλιματισμό.
0: Που έχουν κλιματισμό στα δωμάτια των ασθενών είναι μόλις 6.
1: Σε όλη τη Γερμανία. Έτσι. Γερμανία.
0: Έχουν κλιματισμό βέβαια στους χώρους και των εργαστηρίων και τους κοινόχρηστους χώρους. Όχι, και ζητάνε από τους συγγενείς των ασθενών, τους συνοδούς, να φέρνουν παγωκίστες.
1: Παγωκίστες. Αυτές οι χώρες όπως και η Γαλλία, μεγάλη κουβέντα τι θα κάνουμε με τα air condition και πώς θα τα βάζουμε και δεν είναι ωραία.
0: Κοίταξε,
1: έχει αρχίσει μια κουβέντα που την κάναμε εδώ πριν 20 χρόνια.
0: Ναι, γιατί πριν από 20, όχι, ψέματα, 30.
1: Το 87 λες εσύ, το μεγάλο κάστρο.
0: Εκεί έγινε η μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, όταν είχαμε εκατοντάδες νεκρούς από έναν παρατεταμένο καύσωνα το καλοκαίρι του 87 και από τότε άλλαξε η στάση μας απέναντι στο τι σημαίνει κλιματισμός. Βέβαια, ναι, ξέραμε ότι στην Ελλάδα κάνει ζέστη. Οι Γερμανοί έχουν αντιθέτως και οι Γάλλοι σε ένα βαθμό, αλλά κυρίως οι Γερμανοί φτιάξει τα σπίτια τους
1: για να κρατάνε τη ζέστη.
0: Για να κρατάνε τη ζέστη.
1: Όπως και οι Εγγλέζοι.
0: Όπως και οι Εγγλέζοι.
1: Οι Γάλλοι όχι τόσο, γιατί οι Γάλλοι, ναι, από τη μέση και κάτω είναι ζεστή. Ακριβώς. Χώρα η Γαλλία.
0: Είναι πιο εξοικειωμένη.
1: Δηλαδή στο νότο της Γαλλίας δεν παρατηρήθηκαν τέτοια φαινόμενα. Στο βορρά τρελάθηκαν και στην Αγγλία και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Σε αυτές τις χώρες που τα σπίτια κρατάνε τη θερμότητα μέσα.
0: Και τώρα και τι γίνεται επίσης. Το πρόβλημα είναι ότι σε παλιά σπίτια, όπως είναι τα πάρα πολλά στις γερμανικές και στις κυριακές γαλλικές πόλεις, είναι πολύ δύσκολη και πολύ δαπανηρή η εγκατάσταση κλιματιστικών, έτσι. Ακόμα και αλλαγές στη μόνωση. Είναι τρομερά δύσκολο.
1: Είναι πολύ δύσκολο,
0: πράγμα.
1: Γι' αυτό αν έχεις παιδί και θες να του βρεις μια σίγουρη δουλειά για το έτσι. Μέλλον.
0: Ψυκτικό στη Γερμανία.
1: Ψυκτικό στη Γερμανία με εταιρεία θα γίνει εκατομμυρίουχος, Λεωνίδα Αντωνόπουλε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στράτου, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Εδώ ο πάστορας Tom Jones. Αυτό το Hit or Miss στη Σοντέτα. Πιο folk στην εκδοχή της Σοντέτα, την αρχική, την original. Πιο gospel εδώ στην εκδοχή του Tom Jones από το album Spirit in the Room του 2012. Καλημέρα, αν άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε πάντα Κόσμος στους 93,6. Ακούτε Κόσμος φυσικά και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr, μέσω ίντερνετ δηλαδή. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές έως τις 12 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου να φροντίζει τον ήχο.
1: Και δεν ξέρω αν είδατε το νέο μουσείο που είναι αφιερωμένο φυσικά στην επιστήμη του National Geographic, της National Geographic Museum of Exploration, της ανακάλυψης ας πούμε, που και άνοιξε πράγμα τώρα τις πόρτες της στη Washington. Υπήρχε παλιό μουσείο,
0: ναι,
1: έτσι,
0: στην Washington.
1: Υπήρχε στην Αμερική, δεν θυμάμαι αν δεν ξέρω αν είναι στην Ουάσιγκτον.
0: Γιατί μπορεί να πας, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον, εκεί θα δεις, ας πούμε, την πολύ ωραία χρυσή χρυσό ballroom.
1: Το περίμενα να το πεις, θα το συνδυάσεις κάπως με τον πρόεδρο. Ναι,
0: το χρυσό ballroom εκεί που έχει φτιάξει ο πρόεδρος Τραμπ και τα διάφορα ωραία
1: αθλοπαιδιές. Τη σκηνή που έχει στήσει για το Κατς.
0: WMA, ναι, τις μεικτές πολεμικές τέχνες, όπως λέγονται ευγενικά, το ξυλίκι που πέφτει εκεί. Αλλά μπορείτε να δείτε και το μουσείο, το αφιερωμένο στις μεγάλες αποστολές του National Geographic.
1: Ακριβώς,
0: ιστορικές αποστολές.
1: Διότι η National Geographic Society είναι από το 1888, τότε φτιάχτηκε και είναι μια ας πούμε, ένας κλαμπ, να το πω κλαμπ, να το πω. Είναι
0: ένας οργανισμός.
1: Στο αγγλικό στυλ, έτσι, της Βρετανικής παράδοσης, ναι. με διάφορους επιστήμονες, ανθρωπολόγους, φωτογράφους, γεωγράφους, έτσι, οι οποίοι πραγματικά είδανε τον κόσμο, τον φωτογράφησαν. Μην ξεχνάμε τον National Geographic, το περιοδικό που για χρόνια ήταν το παράθυρο όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας, ενώ σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ανθρωπότητα.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν έτσι ένα. Αυτές οι αποστολές ήταν πραγματικά επιστημονικά ρεπορτάζ, γιατί ήταν πλέον στο πεδίο. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά, ότι έφερνε το National Geographic όχι πληροφορίες από βιβλία ή από δημοσίευση επιστημόνων, αλλά από έρευνα στο πεδίο.
1: Ακριβώς, και έβλεπες εκείνα τα πολυσέλιδα ρεπορτάζ, ξέρω εγώ, σε ζούγκλες της Αφρικής ή στους πάγους, και διάβαζες και τις περιγραφές των επιστημόνων, των φωτογράφων. Μιλάμε για μεγάλες επιστημονικές αποστολές. Το μουσείο λοιπόν έχει 9.300 τετραγωνικά μέτρα. Προσφέρει διαδραστική εμπειρία,
0: εννοείται,
1: για επισκέπτες, έτσι, εννοείται.
0: Αυτό σημαίνει και ένα σύγχρονο μουσείο πλέον. Κανένα μουσείο σύγχρονο δεν είναι μη διαδραστικό, είναι απλώς με εκθέματα. Κανένα σύγχρονο μουσείο δεν έχει απλώς έναν επισκέπτη θεατή, αλλά έχει έναν επισκέπτη ο οποίος συμμετέχει στα εκθέματα.
1: Και να πούμε ότι η φωτογραφία, η οποία βέβαια χαρακτήρισε το National Geographic το περιοδικό, κατέχει κεντρική θέση στην έκθεση και υπάρχει μάλιστα ένας πολύ μεγάλος ψηφιακός στίχος, τεράστιος, ο οποίος παρουσιάζει όλα τα εξώφυλλα του περιοδικού από το 1888 μέχρι σήμερα. Αυτό και αν είναι φοβερό, έτσι. Θα είναι χιλιάδες αυτά τα εξώφυλλα, μας σκεφτεί κανείς. Νομίζω δεν ήταν μηνιαίο το National Geographic, νομίζω ήταν διμηνία, τριμηνία, δεν θυμάμαι. Το θυμάμαι παλιά, το έπαιρνα, το αγόραζα. Όπως
0: στην ελληνική του έκδοση, γιατί είχε κυκλοφορήσει και στην ελληνική.
1: Ναι, όχι, στην εγγλέζικη το έπαιρνα κάποιες φορές. Το οποίο ήταν και δύσκολα αγγλικά, γιατί ήταν και πολύ
0: επιστημονικά
1: ζώα, ορολογίες κτλ. Αλλά μας άνοιξε τα μάτια. Διαβάζω εδώ πέρα μία υπεύθυνη εκεί του μουσείου που λέει ότι άμα κοιτάξει, λέει, τα ζώα στα μάτια, είναι δύσκολο να μην νοιαστεί για την προστασία του.

0: παρέα, πολυφυλετική παρέα από τη Γαλλία, η Κορίν, μαζί με τον Χαμπίμπι Σλάι από τους αδερφούς Ραμπάθ, ο Σιλβέν Ραμπάθ, αυτό είναι το κανονικό του όνομα, μαζί με τον Χάρεθ Μεχέντι. Εδώ λοιπόν από ένα...
1: Πώς τα λες έτσι, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, όμως και όμως έτσι.
1: Σαν Άραβος, σαν έχεις γεννηθεί στο Μαρόκο είσαι.
0: Εντάξει, οκ. Αν έχεις ζήσει λίγο στη Γαλλία, νομίζω ότι συνηθίζεις πλέον σε αυτόν και τον ήχο πολλές φορές, ωραίος ήχος. Εδώ ένα τραγούδι γραμμένο από τον Σιλβέν Ραμπάθ, από τους Ραμπάθ Όρκεστρα, Orion Express, ένα EP, πολύ ενδιαφέρον με αυτόν τον ήχο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι λιγάκι ο ήχος της σύγχρονης world music.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σταθερό στόχο τη κυβέρνηση παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά τη αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματο και η συνέχιση τη αύξηση των μισθών, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογεώργης, υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό. Στι 12 σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Σχεδόν 1.500 νεκροί από του φωνικού σεισμού στη Βενεζουέλα, δεκάδε χιλιάδε οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι ΗΠΑ Ιράν να σταματήσουν τι επιθέσει, νέο γύρο συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχο η αποκλιμάκωση τη ένταση και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του ορμούς. Κακοκαιρία ελπίδα. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Σε κίτρινο συναγερμό 28 περιοχές της χώρας συνελήφθη 57χρονη για εμπρισμό από πρόθεση στην Κορινθία. Γενικά έθριος ο καιρός έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6. Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Superb. Ο Benjamin Biolay, λοιπόν, για το ξεκίνημα αυτού του τελευταίου ημιώρου, δηλαδή θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα 23 λεπτά. Ο Γιάννης Δημητριάδης θα είναι μαζί σας και από αύριο μόνος του, καθώς.
1: Ο Γιάννης Δημητριάδης θα συνεχίσει να είναι.
0: Θα συνεχίσει τον
1: γιατί
0: αγώνα.
1: Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.
0: Θα απουσιάσει για μια εβδομάδα.
1: Πού θα πας?
0: Μέρος των
1: θες να μας πεις, θες να το μοιραστείς?
0: Όχι, δεν θέλω να το μοιραστώ, γιατί ως γνωστόν θέλω να κρατήσω την ιδιωτική μου ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε αντίθεση με τον Μπρούνο Τσερέλα
1: και την Αθηνά Οικονομάκου, που διαβάζουμε παντού για το γάμο τους, πως κάνουν το γάμο τους, πως κάνουν τους παραμύθους,
0: πως θα γίνουν μετά,
1: τους όρκους αγάπης,
0: τους όρκους αγάπης, ρε φίλε,
1: τους όρκους αγάπης. Είναι σαν τα ημισκούμπρια που βγάλανε το πρώτο τους δίσκο με τίτλο 30 χρόνια
0: επιτυχίες,
1: και τώρα φέτος γιορτάζουν τα 30
0: χρόνια
1: επιτυχίες. 30 χρόνια επιτυχίες.

Τζο να μιλάει για το Μοκάμπο, το γνωστό καφέ εκεί στην Ιταλία, στο Κέτι της Ιταλίας εδώ. Πιθανότατο ο Πάολο Κόντε, ή για το Μοκάμπο την ταινία και το κλαμπ Μοκάμπο, έτσι, των χωρισών χρόνων του Hollywood.

0: Madar λοιπόν εδώ, Lose Your Soul, και κάπως έτσι νομίζω ότι ήρθε η ώρα για να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο το Γιώργο Μουχταρίδη με τις δικές του φρέσκες μουσικές.
1: Φρέσκες μουσικές, έτσι.
0: Ναι, τώρα βγήκαν.
1: Ωραία.
0: Από το ψυγείο.
1: Ωραία. Από το ψυγείο, από το φούρνο.
0: Από το φούρνο, μάλλον. Συγγνώμη, το ψυγείο είναι παγιάτικες, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν μαζί σας για τις σχεδόν δύο ώρες που προηγήθηκαν. Είπαν για τα χρόνια που φρόντισε τον ήχο. Ο Γιάννης θα είναι εδώ μαζί σας και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Εγώ θα είμαι την επόμενη Τρίτη.
0: Εσύ θα είσαι την επόμενη Τρίτη, ελπίζω πιο μαυρισμένος.
1: Σίγουρα.
0: Πιο σοφός.
1: Σίγουρα.
0: Πιο ήρεμος.
1: Mm.
0: Και πιο φερμαρισμένος. Πιο... Σε χαιρετώ με αυτό, έλα. Μεντάρι,
1: είμαι σε πολύ καλή φόρμα, σε πληροφορώ.
0: Ο Θεός σας έχει καλά.
1: Ακόμα καλή, θα σας δώσω τη συναυλία του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κάπως έτσι είναι η διάθεση τις Δευτέρες του Ιουνίου, ιδιαίτερα όσο προχωράει προς το τέλος του Ιούνιος. Φεύγει αυτό που λέμε ο πιο ανάλαφρος και ο πιο ωραίος μήνας του καλοκαιριού όσον αφορά τουλάχιστον τη ζωή στην πόλη, γιατί οι νύχτες είναι πιο μεγάλες, οι μέρες είναι πιο μεγάλες, άρα φτάνεις μέχρι να έχεις φως μέχρι τις 9-9 και, γιατί ανοίγουν τα θερινά σινεμά και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, γιατί οι νύχτες ακόμα είναι δροσερές, τουλάχιστον εδώ, σε αυτή τη μεριά της Ευρώπης. Εδώ είναι ακόμα δροσερά και καλά και ανεκτά, γιατί υπάρχουν οι συναυλίες και τα φεστιβάλ που συναντιόμαστε, γιατί είναι ο μήνας που είναι ωραίος να τον ζήσεις στην πόλη και να μπεις στο ρυθμό της πόλης με όλα τα καλά που μπορεί να σου προσφέρει, και από ό,τι καταλαβαίνω είναι ωραίος να τον ζεις και σε διακοπές, γιατί οι πρώτοι εκδρομείς που έρχονται από τις πρώτες διακοπές που κάνουν τον Ιούνιο έρχονται ενθουσιασμένοι και για το γεγονός ότι τα νησιά αυτή τη στιγμή είναι και σε καλύτερες τιμές, είναι και σχετικά άδεια και είναι και τα φαγητά σε πολύ καλύτερη ποιότητα και οι άνθρωποι είναι ξεκούραστοι ακόμα για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν με χαμόγελο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 6 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο και στο 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχθαρίδης και παρέα θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. We'll be right back.

καλοκαίρι, τουλάχιστον για το βόρειο ημισφαίριο, έχω την αίσθηση και την εντύπωση πάντα ότι ο κόσμος μικραίνει, ότι οι αποστάσεις μικραίνουν, ότι ερχόμαστε όλοι λίγο πιο εύκολα, πιο κοντά. Η αλήθεια είναι αυτή. Βλέπω δηλαδή τώρα την Beth Hart, η οποία με αφορμή τη συναυλία που δίνει μεθαύριο Τετάρτη, βρίσκεται ήδη αυτές τις μέρες στη Μύκονο και ξεκουράζεται. Είναι μια αγκαλιά. Κάθεται σε ένα παγκάκι μαζί με τον σύντροφό τη. Κάθονται σε ένα παγκάκι, ο αέρας λισομανάει στο νησί των ανέμων, όπως και να το κάνει κανείς, και έτσι νιώθεις λίγο περισσότερη οικειότητα και με τον άνθρωπο αυτόν που θα τον δεις σε 2-3 μέρες. Και μάλιστα λέει, δέχομαι και παραγγελίες, οπότε όσοι ακολουθείτε είτε την εταιρεία διοργάνωσης τη Μέντα είτε την Beth Hart την ίδια, μπορείτε να τη στείλετε παραγγελίες, τι τραγούδια θέλετε να παίξει αυτή την Τετάρτη που θα βρεθεί στο θέατρο του Λυκαβητού, σε μια πολύ εκβαθέων και πολύ ντεπροφούντης, όπως ήθελα να την πω στην αρχή, συναυλία. Όχι μόνο όμως η Beth Hart, όπως μου λέει και ένας φίλος, ο Bad Bunny κάλεσε τους Gorillaz στο Λονδίνο, στο Wembley, που βρίσκεται αυτές τις μέρες και κάνει ένα μικρό χαμό και μικρό πανικό. Κάλεσε τους Gorillaz να ανέβουν στη σκηνή μαζί του και παίξανε το Clint Eastwood. Επίσης μπαίνεις μέσα και πέφτεις πάνω στην Κιάρα Φεράνη, η οποία διαφημίζει ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο στη Μήλο, στα φαγητά, στα νερά, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτό το χαρακτηριστικό χρώμα, και καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος το καλοκαίρι μικραίνει. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παύλο και στην Παυλίνα και στην Πετρούλα.

και μουσική και οι δύο, αλλά και ηθοποιοί Καμελία Ζιορντάνα και Μπενζαμάν Μπιολέ στο περίφημο Ζα Τεντρέ εδώ στον κόσμο. Και του 93,6 έλεγα πριν για τον Bad Bunny, δεν ήταν στο Wembley, ήταν στο Tottenham, στο γήπεδο της Tottenham δηλαδή. Δύο βραδιές sold out, 50 και 50 χιλιάδες, δηλαδή γράφει ιστορία όπως λένε και τα περισσότερα βρετανικά sites. Η πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε βρετανικό στάδιο, στο οποίο είναι headliner, δηλαδή είναι η δική του συναυλία, sold out, και με πάρα πολλούς μάλιστα καλεσμένους. Σας έλεγα πριν για τους Γκορίλας, εγώ είδα στις φωτογραφίες την Αντέλ να τραγουδάει και να φοράει το περίφημο καπέλο αυτό που έκανε μεγάλη μόδα, το ψάθινο καπέλο που έκανε μόδα ο Bad Bunny και οι Πορτορικάνοι που γέμισαν την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ισπανία και τη Μαδρίτη αυτή την περίοδο. Επίσης εμφανίστηκε και ο Τζόκοβιτς μια μέρα σήμερα, είναι που ξεκινάει το Wimbledon. Εμφανίστηκε και προλόγησε ένα από τα τραγούδια και ο Νόβακ Τζόκοβιτς, και αυτός μεγάλος φαν, φαντάζομαι ότι θα χορέψει κάποια τα τραγούδια στους αγώνες του ή στα βιντεάκια που θα ανέβει, θα τα χορέψει.

Εδώ είναι για να πω κάτι για το πράσινο ακροτήρι. Ήταν η Σεζαρία Εβόρα που διασκεύασε με τον τρόπο της το μοναδικό αυτό εδώ το υπέροχο τραγούδι. Για όσους δεν θυμάστε, την ιστορία του γράφτηκε από ένα 16χρονο κορίτσι στο Μεξικό, από την Κονσουέλα Βελάσκεθ. Ήταν μόλις 16 ετών όταν το έγραψε. Εξαιρετική πιανίστα ίδια. Θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα, σπουδαιότερα και σημαντικότερα και πιο διασκευασμένα jazz αλλά και pop standards. Έκανε αυτό που λέμε το πέρασμα σε δύο μουσικά ήδη, γιατί είναι σπουδαίο και αρμονικά. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε σε ηλικία 16 ετών, και ενώ η ίδια, όπως είχε εξομολογηθεί πολύ αργότερα, δεν την είχε φιλήσει κανένας μέχρι τότε, στα 16, γιατί στο Μεξικό, καθότι καθολική, θεωρεί το μεγάλη αμαρτία, ιδιαίτερα το 1932. Γεννήθηκε το 1916 η Κονσουέλα Βελάσκεθ και το τραγούδι το έγραψε σε ηλικία 16 χρονών. Ένα κοριτσάκι που ζήτησε να το φιλήσουν ακόμα πιο πολύ, ενώ δεν είχε καν φιληθεί. Λοιπόν, είναι λίγο πριν από τις 12.30, θα έχουμε το πρώτο διάλειμμα της ενυδάτωσης, εδώ παρέα με τον Σωτήρη Παναγιώτου που φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης διαλέγει τα υπόλοιπα, όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, 12 με 2.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυτήν την ώρα η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας υπό τον Πρωθυπουργό. Σταθερός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η μείωση των τιμών, ενώ προτεραιότητά της αποτελεί η ενίσχυση του εισοδήματος και η συνέχιση της αύξησης των μισθών, δήλωσε στο ΕΡΤ News Radio Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Σχεδόν 1.500 νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, δεκάδες χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν να σταματήσουν τις επιθέσεις. Νέος γύρος συνομιλιών αύριο στο Κατάρ, στόχος η αποκλιμάκωση της έντασης και η επίλυση της διαφοράς για τα στενά του Ορμούς. Ένοχα τρία στελέχη της εταιρείας για τον εγκλωβισμό στην Αττική Οδό το 2022 εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα. Στην εισαγγελία η Νέα Αριστερά με μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, επικαλούμενη υποκίνηση βίας για τις δηλώσεις του περί βύθισης καφών μεταναστών. Στον ανακριτή σήμερα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Είναι από αυτά που αγαπάς και ανατριχιάζεις, μια από τις μελωδίες, τις σπουδαίες, τις σημαντικές. 2013 κυκλοφορεί τότε το άλμπουμ του στη Decca, την κλασική Decca, ένα άλμπουμ, το Time Lapse, που άφησε εποχή και για τον ίδιο αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο, που ανακάλυψε μετά και το soundtrack της ταινίας η Untouchables, ανακάλυψε έναν συνθέτη κλασικής μουσικής, ο οποίος μπορεί να ηχεί και σύγχρονος, χωρίς καθόλου μα καθόλου να βαραίνει και να κουράζει. Μάλιστα πρόσφατα έδωσε 5 sold out βραδιές στο Royal Albert Hall. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά. 25.000 άνθρωποι για έναν συνθέτη ορχιστρικής μουσικής είναι πολύ μεγάλο. Ηχογράφησε μάλιστα το τελευταίο του άλμπουμ εκεί, ζωντανά. Και αν δει κανείς τα βιντεάκια καταλαβαίνει πόσο πολύ αγαπιέται και πόσο πολύ αποθεώθηκε. Καλημέρα σε όλους, είναι 38 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29, μείνανε σήμερα και αύριο δύο μέρες για να φύγει ο Ιούνιος, ο όμορφος μήνας της πόλης αλλά και ο όμορφος μήνας των διακοπών, γιατί σας έλεγα και πριν, όσοι γυρίζουν φίλοι λένε τα καλύτερα και για τα νερά που είναι πολύ καθαρά αυτή τη στιγμή και για τις τιμές που είναι χαμηλές, για τον κόσμο που δεν είναι τόσο πολύ στα δημοφιλή νησιά και για το γεγονός ότι και οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί τους υποδέχονται με ξεκούραστε πόδια και διάθεση καλή. Παρέα πάμε λοιπόν και σήμερα, www.cosmosradio.gr, erteco.gr και φυσικά η συχνότητα, η ψηφιακή και η αναλογική για τα ραδιοφωνάκια σας στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά. Τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με Kappa και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με Kappa. I remember you, με την φωνή της Diana Krall. Τη θυμήθηκα χθες το βράδυ που πέρασε ο Καναδάς στους 16.

Ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα, 29 Ιουνίου, αλλά πριν από 41 χρόνια, έτσι για να σας φτιάξω τη διάθεση λίγο. David Bowie και Mick Jagger βρέθηκαν μαζί και ηχογραφήσαν ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια που είχε υπογράψει ο Marvin Gaye. Για τις ανάγκες, θυμάστε, του Live Aid, ο λόγος ήταν ότι θέλαν να συμμετάσχουν και μάλιστα επρόκειτο να γίνει δορυφορική σύνδεση. Ο Mick Jagger ήταν στη Νέα Υόρκη, ο David Bowie ήταν στο Λονδίνο. Για να γίνει η σύνδεση όμως υπήρχε μια καθυστέρηση του δορυφόρου γύρω στα 6 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι ντουέτο, οπότε στην επιμονή του Bob Geldof τότε, αυτού που έστησε δηλαδή όλη αυτή την μεγαλοφυή και μεγάλη επίβολη ιδέα του Live Aid, επέμενε να το ηχογραφήσουν, μπήκαν σε ένα στούντιο, το ηχογράφησαν και μετά αργότερα έκαναν το βίντεο στα Docklands του Λονδίνου. Μια πολύ μεγάλη επιτυχία τότε και για τους δύο, νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες ιδιαίτερα για τον David Bowie, ένα κλασικό κομμάτι και ένα απολαυστικό κυριολεκτικά κομμάτι. Και αυτός είναι ο John Legend, ο θρύλος που θα κλείσει έναν άλλο θρύλο για 3 χρόνια.

0: Όπως λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, Alive and Kicking, ο John Legend, ένας θρύλος έρχεται, κλείνει προσωρινά για 3 χρόνια, δεν ξέρω πόσο προσωρινά είναι τα 3 χρόνια, για το ηρώδιο λόγος. Ο ίδιος όμως ξεκινάει την περιοδία του, την καλοκαιρινή ευρωπαϊκή περιοδία του, από την Αθήνα. 30 Ιουνίου παίζει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ηρώδιο, που μετά από αυτή τη συναυλία θα κάνουμε πολλά χρόνια να το ξαναδούμε, τουλάχιστον 3. Και όλος ο Ιούλιος είναι, τον περνάει κυρίως στην Ευρώπη. Συνεχίζει 2 Ιουλίου στη Ρώμη, 5 Ιουλίου στη Λούκα της Ιταλίας, στην Πιάτσα Ναπολεόνε. Επίσης συνεχίζει στην Ιταλία, ανεβαίνει στις 8 Ιουλίου από ό,τι βλέπω στην Εσθονία, πηγαίνει στο Ρότερνταμ, εν πάση περιπτώσει να μην σας λέω όλο, Μαδρίτη, Μαρμπέλα, Μοντε Κάρλο κλπ. Κλπ. Για να επιστρέψει ξανά στο τέλος Ιουλίου και μέχρι τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δίνει την περίφημη αυτή σόλο ακουστική περιοδία του, A Night of Songs and Stories.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 1. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
2: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου.
1: 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
2: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
3: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος. 93,6.

Ένα από τα πρώτα αυτοβιογραφικά και εξομολογητικά τραγούδια που έγραψε η Florence και το μοιράστηκε μαζί με όλους. Ό,τι έχει περάσει το έχει μοιράσει στον κόσμο και όλοι ξέρουμε ότι είναι η δικιά της προσωπική εμπειρία αυτή που έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η σχέση αμφίδρομη στο κοινό με το κοινό της, δηλαδή αυτό που γίνεται στη σκηνή και αυτό που γίνεται από κάτω. Καλημέρα σε όλους, είναι 6 λεπτά μετά τη μία, ο Σωτήρης Παναγιώτη φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 29 και διαβάζω τον Γιώργο Χατζηπαύλου, ο οποίος τον stand-up comedian, ο οποίος ανέβασε κάτι στο Instagram το δικό του. Έζησε 3 μέρες, λέει, με τον John Cleese. Την περασμένη εβδομάδα ήταν το SNF Νόστος, 30 χρόνια. Και λέει 3 μέρες συζητώντας με αποκορύφωμα τη συνέντευξη και το Q&A στο SNF Νόστος. Ακόμα λέει και τώρα, λέει, δεν πιστεύω ότι αυτό συνέβη, γιατί για πολλούς, όπως και για τον Γιώργο, ο λόγος με τον οποίο ασχολήθηκαν με την κωμωδία ήταν ο John Cleese και η Monty Python. Ο John Cleese, ο οποίος είναι πανύψηλος, τον βλέπω δηλαδή με τον μπαστούνάκι του στα 80+, και όμως είναι ένα κεφάλι πάνω από τον Γιώργο.

ένα τραγούδι είχα να το ακούσω πάρα πολλά χρόνια, J.O.S. Days από τους Ολλανδούς Nits, ένα συγκρότημα που είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα και είχε βγάλει μερικά δισκάκια τότε και μερικά τραγούδια εξαιρετικά, όπως για παράδειγμα το In the Dutch Mountains ή αυτό εδώ που μόλις ακούσαμε ή το Νέσκιο και πολλά πολλά ακόμα. Ο Χένκ, ο αρχιτέκτονας από το Άμστερνταμ και η παρέα τότε γράψανε έτσι ένα ωραίο κομμάτι της ιστορίας της συναυλιακής των συναυλιών στην Ελλάδα. Λοιπόν, επειδή συζητάμε για συναυλίες πολύ καιρό και επειδή ακούσαμε και λίγο πριν τη Φλόρενς, να σας πω ότι η Φλόρενς είναι το μοναδικό γυναικείο όνομα που εμφανίζεται φέτος στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά παράξενο το ότι σε μια περίοδο όπου τα μεγάλα ονόματα κυρίως στο εξωτερικό είναι γυναίκες στην pop μουσική αλλά και στη rock, η Φλόρενς και η Beth Hart είναι τα μοναδικά δύο ονόματα γυναικεία που εμφανίζονται στην Αθήνα τουλάχιστον αυτό όλο το διάστημα των δύο μηνών. Είναι παράξενο, μάλλον είναι κάποια διαβολική σύμπτωση. Το δεύτερο είναι βλέποντας και την επιτυχία που είχαν για άλλη μια φορά ονόματα πολύ αγαπημένα που σίγουρα θα περάσεις καλά, όπως για παράδειγμα οι Pet Shop Boys το Σάββατο που βρέθηκαν στην Πλατεία Νερού και στο Release. Τα ειστήρια που είδαμε και που μαθαίνουμε από τον Nick Cave, ο οποίος έχει έρθει 18 φορές και εξακολουθεί ο κόσμος να πηγαίνει να τον βλέπει. Το ίδιο επίσης και με ονόματα, καλά, η Γκορίλα ήταν και η πρώτη φορά που έρχονταν στην Ελλάδα τελικά και ήταν γεγονός ότι η αναμονή ήταν πολλά, κράτησε πολλά χρόνια και ήταν τεράστια. Επίσης και ο Jean-Michel Jarre με το sold out του, αλλά και ο David Byrne με το για πρώτη φορά τόσα πολλά εισιτήρια, δείξαν ότι φέτος ο κόσμος διαλέγει αυτά που αγαπάει, αυτά που ξέρει ότι θα περάσει σίγουρα καλά και τα λεφτά του θα πιάσουν τόπο, ότι θέλει να χορέψει και να τραγουδήσει με τα αγαπημένα του τραγούδια και γενικώς να περάσει καλά. Και νομίζω πως το ίδιο θα φανεί και θα γίνει και με τα επερχόμενα live των Cure αλλά και της Florence 14 και 15 Ιουλίου. Τουλάχιστον έτσι έχω καταλάβει εγώ από αυτά τα λίγα που παρακολουθώ αυτές τις 10 μέρες που γίνονται πολλές συναυλίες. Τα πιο μικρά, τα λιγότερο γνωστά ονόματα συγκινούν μια πολύ μικρότερη μερίδα πλέον κοινού.

La For Sale από την φωνάρα αυτή της Katie Lang εδώ στον κόσμο και 93,6. Είναι 23 λεπτά μετά τη μία, πάντα Δευτέρα σήμερα και ο μήνας έχει 29. Άλλη μία έμεινε και μπαίνει ο Ιούλιος την Τετάρτη. Σας θυμίζω ότι η Τετάρτη έχει και δύο πολύ ωραία live, εκτός από τον John Legend αύριο που κλείνει το ηρώδιο. Δεν το κλείνει ο ίδιος ξεκινάει την περιοδία του, αλλά μετά από αυτή τη συναυλία κλείνει και το ηρώδιο, οπότε θα το δούμε και θα το χαιρετήσουμε. Την Τετάρτη έχουμε και τον Μόμπι, ο οποίος δεν τον ανέφερα πριν, είναι από τα sold out του φετινού καλοκαιριού και μάλιστα από ό,τι ακούγεται είναι και πιο sold out από ό,τι ήταν οι Gorillaz, λόγω του ότι παίζουν και οι Garbage μαζί και είναι ένα τέλειο ντουέτο. Πολλοί κόσμοι δηλαδή θα πάει από πολύ πολύ νωρίς για να τους δει και φυσικά η Beth Hart στο Λυκαβητό είναι ονόματα που θέλει να δει κανείς. Και σας έλεγα ότι ναι, βλέπω και στο Πριμαβέρα για παράδειγμα ότι φέτος δεν είναι τόσα πολλά τα γυναικεία ονόματα, είναι η Addison Rae, η Doja Cat, η Little Sims, η Peggy Goo, δηλαδή γενικά είναι μια χρονιά που μάλλον τα πολύ μεγάλα κορίτσια αποφάσισαν να μείνουν σπίτια τους και να κάνουν κάτι διαφορετικό. Έφυγε και η Ροζαλία, βρίσκεται στην Βόρεια Αμερική και στην Νότια Αμερική, στη Λατινική Αμερική.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε μισή ώρα αναμένονται οι δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στη σύσκεψη συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και εκπρόσωποι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Στα Βαλκάνια, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή με προειδοποιήσεις για επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς σε Κροατία, Βοσνία και Αλβανία. Τους 38 βαθμούς αναμένεται να δείξει το θερμόμετρο ακόμη και στην Ουκρανία. Νομοθετική παρέμβαση για την αυστηροποίηση του πλαισίου κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ταυτοποίηση και ασφάλιση των οδηγών, αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις, καθώς και απαγόρευση πώλησης ή εκμίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανηλίκους με κυρώσεις της εταιρείας που δεν συμμορφώνονται. Σύλληψη 2-37χρονων γονέων ενός 5χρονου αγοριού που παρασύρθηκε με φουσκωτό στρώμα στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Πλατέως στη Λίμνο λόγω των ισχυρών ανέμων. Το παιδί εντοπίστηκε και διασώθηκε από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού χωρίς να έχει τραυματιστεί. Και ο καιρός μελτέμια αλλά και σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας έως 35 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3:30. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα παρέα, εδώ μέχρι τις 2, μέχρι να βρεθεί εδώ η Λουκία Σούπουλη, ο Σωτήρης Παναγιώτου και ο Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας. Ό,τι και να πει κανείς για τους Rolling Stones, δηλαδή για τον Mick Jagger, τον Keith Richards και τον Ron Wood, το γεγονός ότι βλέπουμε αυτή την περίοδο τόσα βιντεάκια και συζητάμε για τόσα πολλά πράγματα γύρω από την ηχογράφηση του καινούριου τους άλμπουμ και τους βλέπουμε στα βιντεάκια με τον ενθουσιασμό και τη χαρά ενός έφηβου, παρότι είναι η περισσότερη 80+, είναι μοναδικό, είναι στην ιστορία, δεν νομίζω ότι θα καταφέρει κανείς να τους ξεπεράσει και κυρίως να βγάλει αυτό τον ενθουσιασμό και αυτή τη ζωντάνια μέχρι τέλους της ζωής να ηχογραφούν, να κάνουν, να πειραματίζονται, να βγαίνουν μια φοβερή παιδική διάθεση και ενέργεια στο στούντιο, τουλάχιστον τα βιντεάκια που είδα τα τελευταία αυτά με τον Mick Jagger, βέβαια να προείσταται, αλλά νομίζω και ο Ron Wood είναι σε παιχνιδιάρικη φάση. Οι συνεντεύξεις που βλέπουμε με τον Mick Jagger που λέει τις ιστορίες γύρω από τα τραγούδια αυτά που γράφτηκαν, οι συνεργασίες, η συμμετοχή του Paul McCartney, του Robert Smith, αλλά και μια διασκευή που ακούγεται ότι έχουν κάνει σε κομμάτι της Amy Winehouse, όλα αυτά συντείνουν στο να σκεφτεί κανείς, να σκέφτεται κανείς μόνο καλά πράγματα για τους Rolling Stones. Καινούριο single κυκλοφόρησε την Πέμπτη.

Έλεγα πριν για τον Τζον Κλίζ, ο οποίος βρέθηκε μαζί με πολλές άλλες σημαντικές προσωπικότητες αυτές τις μέρες στο SNF Νόστος, που έκλεισε 30 χρόνια έκλεισε η παρουσία του SNF, του Σταύρος Νιάρχος Foundation, με πολλές δωρεές αλλά και πολλές ισχυρές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Δεκάδες προσωπικότητες λοιπόν μοιράστηκαν προβληματισμούς για τις προκλήσεις της εποχής. Διάβασα το κείμενο της Ελένη Σαμπάνη στην καθημερινή εχθές της Κυριακής με τίτλο «Νόστος των Ιδεών». Ξεχώρισα φυσικά τον Ζαν Μισελ Ζαρ, γιατί είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, το οποίο ο ίδιος το είπε και στο live του όταν βρέθηκε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε καθόλου την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι είναι ένα εργαλείο που επεκτείνει τις επιλογές του καλλιτέχνη, δεν τον αντικαθιστά. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα υπάρχουν εργαλεία με τα οποία το είδος γίνεται καλύτερο. Υπάρχει ένας φόβος πάντα ότι μπορεί να αντικαταστήσει όμως όχι τόσο τους δημιουργούς αλλά όλους τους υπόλοιπους που εργάζονται, αλλά αυτή είναι μία πλευρά της πραγματικότητας. Ο ίδιος μιλώντας σαν καλλιτέχνης είπε αυτά. Πολύ ενδιαφέρον είχε και η άποψη της Μαρίνας Walker Guevara, η οποία είναι βραβευμένη με Pulitzer δημοσιογράφος. Ως δημοσιογράφοι λέει, δεν μπορούμε να στεκόμαστε πίσω από το κείμενό μας, πρέπει πάντα να βγαίνουμε προς τα έξω, να συναντάμε τις κοινότητες για να δημιουργούμε τους διαλόγους. Ενώ ένας ιστορικός, ο Πίτερ Φράνκοπαν, είπε ότι πάντα με προβλημάτιζε ότι η ευρωπαϊκή ιστορία παρουσιάζεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα της Δύσης, αφήνοντας ένα κομμάτι της Ανατολής να μην συμμετέχει στη διαμόρφωση της ιστορίας. Αυτά ήταν μερικά από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν και άλλα πολλά που πιθανώς και εσείς, από ό,τι ξέρω, πήγατε και παρακολουθήσατε εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια του SNF, του Νόστος. Του SNF μάλλον, όχι του Νόστος. Cosmos Classic.

Σωστά, όπως μου λέγει ένας φίλος, η τεχνητή νοημοσύνη είχε πει κάποιος μεγάλος τεχνοκράτης, δεν θα την καταστήσει κάποιο επάγγελμα, θα την καταστήσει αυτούς που δεν ξέρουν να τη χρησιμοποιούν. Η αλήθεια είναι ότι εκεί θα είναι η διαφορά, το να την γνωρίσει δηλαδή ο κόσμος, και είναι και το μεγάλο τυράκι όπως λένε, αλλά αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να συζητηθούν σε μια εκπομπή σαν αυτήν εδώ. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ υπάρχει στις 8 η ώρα μεγάλο μάτς, μιας και έξω νοκάουτ δηλαδή όπως λέγονται, ανάμεσα στη Βραζιλία και στην Ιαπωνία και αργότερα λίγο Ολλανδία-Μαρόκο. Το μόνο που έχω να πω εγώ όσον αφορά τα σχόλια που άκουσα το πρωί στους Cosmopolitans είναι ότι στην περίπτωση που, στην περίπτωση λέω που, η Ιαπωνία αποκλείσει τη Βραζιλία όπως αφέθηκε να εννοηθεί, θα είναι ένας σεισμός πρώτου μεγέθους για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, χωρίς μετρήσιμο κάτι, τον αντίκτυπο, χωρίς να μπορούμε να μετρήσουμε ακόμα τον αντίκτυπό του. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι θα γίνει καλό ματσάκι. Από μένα, τον Γιώργο Μουχταρίδη που διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Θα τα πούμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Medea's Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο, τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος Classic.

τον Ιταλό Μάριο Μπιόντι. Ξεκινάμε την καινούργια εβδομάδα και τη σημερινή μουσική μας βόλτα, ένας από τους πιο ξεχωριστούς crooners της ευρωπαϊκής jazz σκηνής, Rio de Janeiro Blue. Μία από τις πλέον γνώστες ερμηνείες του από το 2006 και το άλμπουμ A Handful of Soul σε συνεργασία με τους High Five Quintet. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας βόλτα, 7 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6 και έρχεται ένα κομμάτι για τη συνέχεια που συνδυάζει την παλιά σχολή hip hop με τη soul jazz του σήμερα. Από τη Μεγάλη Βρετανία είναι οι Jazz Defenders. Rolling on a High, ο τίτλος του κομματιού. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Rolling on a High, Jazz Defenders, εδώ με τη συμμετοχή και του Βρετανού MC και rapper του Doc Brown. 11 λεπτά μετά τις 2 ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μεσημέρι Δευτέρας, προτελευταία μέρα του Ιουνίου, και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, ζέστη θα επισκεφθεί και τα μέρη μας. Ανεβαίνει λιγάκι από αύριο, περισσότερο την Πέμπτη. Προς το παρόν το θερμόμετρο εδώ στην Αγία Παρασκευή δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Και ακόμα ένα πολύ ωραίο κομμάτι μέσα από το καινούριο άλμπουμ του TYO, το Outsider, ακούμε Up For Soul. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Love and Hate in a Different Time από το 2022. Αυτό ένα σύγχρονο αριστούργημα της New Soul μουσικής. Ένα άλμπουμ που Elton John είχε χαρακτηρίσει ως έναν από τους σημαντικότερους δίσκους της δεκαετίας. Ακούσαμε το τριμελές σχήμα από το Los Angeles τους Gabriels και από το άλμπουμ Angels and Queens. Και εδώ από το 1984 η διασκευή των Bronski Beats, το κλασικό των Gershwin από την όπερα Porgy and Bess. Με τη δική του synth-pop ενέργεια ακούμε It Ain't Necessarily So. Καλησπέρα σε όλους.

Η Καναδή Κίνη, τραγουδίστρια με νορβηγικές ρίζες, ξεκίνησε τη διαδρομή της με σπουδές κλασικής μουσικής και όπερας, όμως τελικά την κέρδισε η ελευθερία της ρέγγε, της hip-hop και της soul μουσικής. Ακούσαμε το κομμάτι Nuff Said από το άλμπουμ Idle Forest of Chitchat του 2009 και στην παραγωγή ο πολυπράγμων Quantic. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με του Sophie Tucker από τη Νέα Υόρκη. Εδώ με στίχους στα πορτογαλικά, φόρος τιμής στη ζωντάνια και την ομορφιά της Βραζιλίας, φιλοξενούμενος ο βραζιλιάνος ράπερ Ραέλ Τζακαρί.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Κότιμαν και Ντέκελα από το ολοκαίνουριο τους άλμπουμ το Hope, Let Your Love, για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 36 λεπτά μετά τις 2, και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, είτε μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, από όπου και αν είστε, σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, μας ακούτε και live και on demand. Και έρχεται ο πολυοργανίστας Daniel Kadawath από ηχογραφεί με το project Arc de Soleil, ένας καλλιτέχνης με καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, ζει και ηχογραφεί στη Σουηδία. Συνήθως γράφει ορχιστρικά κομμάτια και πολύ ωραία, αλλά εδώ προσθέτει και τα δικά του φωνητικά. Riders of the Moon, Arc de Soleil. Και Λουκία Σουπουλή στην παρέα σας, στα λόγια και τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκης τώρα στη ρύθμιση του ήχου.

Σαντιάγκο Μοράις στον αέρα μας, κιθαρίστας και τραγουδιστής από την Αργεντινή, μέλος του συγκροτήματος Los Espíritus, εδώ από τη σολοδουλειά του το 2024 με το κομμάτι Los Halcones. Τρέχουν πολύ και ενδιαφέροντες διαγωνισμοί ταυτόχρονα, άλλοι στο Instagram του Κόσμος και άλλοι στο Facebook. Κάντε μια βόλτα από τα social media, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Στο Instagram μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για το live της Beth Hart στο Λυκαβητό, Τετάρτη 1η Ιουλίου, αλλά και διπλές προσκλήσεις για το live του Jose James επίσης στο Λυκαβητό, Δευτέρα 6 Ιουλίου, ενώ στο Facebook θα βρείτε προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Λυκαβητό την Παρασκευή 3 Εβδόμου, αλλά και διπλές προσκλήσεις για την εμφάνιση του Δημήτρη Καλατζή στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, και αυτό Παρασκευή 3 Ιουλίου. Βρείτε τις σχετικές αναρτήσεις, κάντε τα like σας και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Jamiroquai τώρα.

Υπέροχο όπως πάντα και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της δεκαετίας του 80, το πρώτο σίγγλ από το ντεμπούτο άλμπουμ της Eddie Brickell, Shooting Rubber Bands at the Stars, What I Am βεβαίως, και στη Γαλλία να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα ένα κομμάτι που έγραψε ο David Walters για τη γιαγιά του.

0: kimounouye. Pa chanmen oubliye kimounouye. Kouri, menm si ou pa fè mounouye, kouri. Se kouri ou pa kouri, kouri.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Χθες το βράδυ, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Αγαπημένες συνθέσεις των Γιαννίδη, Καπνίση, Μουζάκη και άλλων σπουδαίων δημιουργών μέσα από τζαζ διασκευές με ήχο και ατμόσφαιρα των δεκαετιών 50 και 60. Με τους Ανδρέα Πολυζωγόπουλο, Αλέξανδρο Δράκο Κτιστάκη, Γιώργο Γεωργιάδη και τη φωνή της Αθηνάς Ρούτσι. Χθες το βράδυ, εκεί όπου το ελληνικό τραγούδι συναντά τη τζαζ. 3 Ιουλίου, στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

με το εμβληματικό σοντάθι Σεζάρια Έβορα, εδώ σε διασκευή από την Οριάννα Μποέμ. Είναι Βρετανίδα, τραγουδοποιός, είναι και φωτογράφος. Από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο The Tigers of Bardot, όπου συνυπάρχουν πρωτότυπα αλλά και κλασικές διασκευές, διασκευές σε κλασικά κομμάτια καλύτερα. 6 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου, ο Wagner Pa. Βραζιλιάνος που ζει και ηχογραφεί στη Βαρκελόνη, τώρα στον αέρα μας. Ακούμε Falando Alto, μιλώντας δυνατά.

0: από εκείνο το εξαιρετικό reggae dub album που κυκλοφόρησε το 1979 με τίτλο Zar με etc. του Serge Gainsbourg, βεβαίως ηχογραφημένο στη Τζαμάικα με την αφρόκρεμα των μουσικών της εποχής, δηλαδή Sly and Robbie στα τύμπανα και το μπάσο, αλλά και το γυναικείο φωνητικό τρίο του Bob Marley, οι I3s. Ακούσαμε το Lola Rastaquel. Κρατάμε το ρυθμό, μεταφερόμαστε όμως στο σήμερα και από την Ιταλία. Έρχεται ο Al Borossi, γεννημένος στην Ιταλία, εγκατεστημένος μόνιμα στη Τζαμάικα. Όμως εδώ από το 2011 και το άλμπουμ Two Times Revolution.
1: Non ti devi preoccupare. Dimmi chi è. Dimmi dov'è. Ci faccio un'offerta per non poter rifiutare.
2: Grazie.
0: Μαζί του στα φωνητικά ο Giuseppe Tarantino, ακούμε International Drama, Al Borossi.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων από αύριο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ. Διαψεύδουν οι Ιρανοί. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, όπου σύμφωνα με την αστυνομία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς. Συνελήφθη ένα άτομο, ενώ τα κίνητρα παραμένουν ασαφή. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνή του ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε ότι στρατολογήθηκε στην Τουρκία από μαφιόζικη οργάνωση για να εκτελέσει το θύμα. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, καθώς το ακραίο κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς την Ανατολική Ευρώπη. Σε ύφεση η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χαροκόπη Μεσσηνίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
4: I mean, The Godfather.
5: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.

Icon και Salvador για το καλώς ορίσμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 με σημεράκι Δευτέρας. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Από το 2007 η συνέχεια και από το άλμπουμ Bajo Fondo Tango Club Presenta Santuyo, το project του διάσημου συγκροτήματος τους Bajo Fondo, εδώ σε συνεργασία με τον τραγουδιστή και συνθέτη Santuyo, και ένα κομμάτι που συνδυάζει έτσι το παραδοσιακό τάγκο με trip hop και electro στοιχεία όπως πάντα. La Humedad. Καλώς ήρθατε και εσείς που μόλις συντονίστηκατε, καλησπέρα σε όλους.

0: soul flowing up. Could you stare in the mirror? That's it.
1: R.I.P. Grandman.
2: Ήταν ο Βρετανός συνθέτης και παραγωγός ο Νίτιν Σόνι και μαζί το Χακ Μπέικερ ακούσαμε το κομμάτι Ancestral από το 2023 και τώρα στην Αυστραλία με τους Dope Lemon, που στην ουσία είναι το project του Angus Stone.

Rob Garza, Eric Hilton, Thievery Corporation. Βεβαίως, εδώ με το κομμάτι True Sons of Zion από το άλμπουμ The Temple of I and I του 2017, ηχογραφημένο στη Τζαμάικα. Και σε λίγες ημέρες, Σάββατο δηλαδή, 11 Ιουλίου, live στην πλατεία νερού η Thievery Corporation μαζί με τους Baltus και τους Wailers. Κρατάμε το ρυθμό, πολύ πιο καινούργια κυκλοφορία το επόμενο και πάμε σιγά σιγά για φινάλε από τη Γαλλία η Τζάβα και μαζί τους ο θρύλος Winston McAnuff.

Μπουτζιμπάρ, Τζαβά, featuring Winston McCannaf και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα να έχουμε και μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Εμείς δίνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στη στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

The living is easy. Summertime στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης. Είπαμε να έρθουμε με καλοκαιρινή διάθεση εδώ στην προτελευταία μέρα του Ιουνίου, στην αρχή της εβδομάδας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας που θα μας πάει στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Περνάει πολύ γρήγορα, παιδιά, το νου σας. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Το Remix Marifroes και το Waiting Bora το ακούγαμε πάρα πολύ πέρσι το καλοκαίρι. Είναι νομίζω ένα από τα τραγούδια που μας τροφεύουν τα καλοκαίρια και ταιριάζουν πάρα πολύ στο, στην διάθεσή μας. Γιατί όπως μας γράφετε κι εσείς, δεν έχουμε μυαλό για δουλειά αυτή την περίοδο. Και πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα που λέει ότι μόλις ξεκινάει η εκπομπή κάνουμε χαρές, διότι θυμόμαστε ότι άλλη μια ώρα και τέλος η δουλειά για σήμερα. Τέλειο. Εμείς βέβαια θα μείνουμε για άλλες δύο ώρες. Μέχρι τις 6 εννοώ. Μην τρομάσετε.

Αυτό έχει έναν πολύ ιδιαίτερο τίτλο, Winning a Battle, Losing the War. Μπλαντέτο και Πρέντι, και κυκλοφόρησε την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι από τα καινούργια που έχουμε φέρει μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Καλησπέρα και σε εσάς που δεν φεύγετε από το γραφείο στις 5, αλλά μένετε μέχρι τις 6 και κάνουμε παρέα. Καλησπέρα και στο Δημήτρη και στη Δήμητρα και στην Έλενα. Καλησπέρα στην παρέα του απογεύματος. Εδώ λοιπόν στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται και συναντιόμαστε, κάνουμε παρέα αυτό το 2ωρο. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν. Πίσω στο 2020, Duran Jones. Soul που έχει ρετρό διάθεση. Νομίζω ότι υπάρχει γενικά διάθεση ρετρό στην εποχή μας.

Three Senses και Did You Know, και αυτό είναι από τα σχετικά καινούρια που έχουμε ξεχωρίσει τον τελευταίο καιρό, και πάμε σιγά σιγά για τις 4:30 για τις ειδήσεις. Με Ben Local Soul που πήραξε πριν από 4 χρόνια αυτό εδώ, My World Is Empty Without You.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Λίγη αύριο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Σε εξέλιξη, φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βάρδα Ηλίας, επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη. Το Ιράν ζήτησε συνάντηση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ντόχα. Στο Κατάρ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεν Κούσνερ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, διαψεύδουν οι Ιρανοί. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο φιλοξενίας νέων στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρα των δραστών. Εξιγνιάστηκε η δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου με τη σύλληψη ενός 28χρονου ομοεθνήτου ως φερόμενου δράστη. Σύμφωνα με την Ελλάς, ο συλληφθής ομολόγησε. 21 ετών ανασύρθηκε ζωντανός μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα. Θανάσιμος τραυματισμός 62χρονου εργαζόμενου σε κατασκευή στέγησε οίκημα στην περιοχή Καλό Λιμάνι στο σκαλοχώρι της Δυτικής Λέσβου. Από αύριο έως και τις 8 Ιουλίου θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 2026-2027 όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη σε όλα τα λύκεια της χώρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Κόσμος Radio.gr.

άμα έχεις καλοκαιρινή διάθεση, δεν μπορεί να λείπει ο Bob Marley από την εκπομπή Sunny Shining. Και δεύτερο ημιωρό εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα. Ξανέβλεπα τώρα αυτό το θέμα ότι έκλεισαν οι αιτήσεις της Σύρος σχετικά με το πρόγραμμα της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κατς, η οποία λέει παρέχει δωρεάν διαμονή και διατροφή σε εθελοντές για να φροντίσουν τις αδέσποτες γάτες του νησιού. Οι αιτήσεις, όπως έκανε γνωστό ο Μανώλης Βορύσης, κτηνίατρος στην οργάνωση, ξεπέρασαν φέτος τις 2.000. Απίστευτος αριθμός. Αριθμός ρεκόρ για την ακρίβεια, από την έναρξη της πρωτοβουλίας της οργάνωσης. Μάλιστα χρειάζονται, λέει, 250 εθελοντές κάθε χρόνο που εξυπηρετούνται από την οργάνωση, καθώς τους παρέχει κάποια δωμάτια, διαμονή ταυτόχρονα με διατροφή, για να μπορέσει να έχει, έτσι λέει, εργατικά χέρια. Σκοπός είναι να φροντίζουν αυτά τα 80 ζώα και να φροντίζουν και για άλλες ανάγκες αίτησης ελουροειδών σε διάφορα μέρη του νησιού, για τις μετακινήσεις στον κτηνίατρο που απαιτούνται, για τις παγιδεύσεις, για τις στηρώσεις. Και έτσι λοιπόν, με 2.000 αιτήσεις, με αυτόν τον αριθμό ρεκόρ, έκλεισε, λέει, το πρόγραμμα για φέτος, και οι ενδιαφερόμενοι θα μπουν σε σειρά αναμονής. Και ήταν και πολλοί που έκαναν αίτηση από το εξωτερικό, από το Ηνωμένο Βασίλειο για την ακρίβεια.

Αυτή ήταν η Deville, φαντάζομαι τους θυμάστε από το τραγούδι του στο Atlantic που είχαν κάνει πριν περίπου 5 χρόνια και ήταν ένα σχόλιο για τη μετανάστευση. Είναι από το Μαρόκο, έχουν έδρα το Μόντρεαλ και επέστρεψαν μετά από αρκετό καιρό, η αλήθεια είναι, με, με 2 νέα σίγγλ. Το ένα είναι το Unseen που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και το άλλο είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το την Diva που κυκλοφόρησε προχθές και ουσιαστικά το περιγράφουν σαν ένα πορτρέτο του έρωτα. Είναι μια ερωτική ιστορία που εκτελήσεται στην Καζαμπλάνκα και υπάρχει αυτός ο ιδιαίτερος συνδυασμός, όπως λένε οι ίδιοι, ο συνδυασμός ζέστης, τρυφερότητας και ανησυχίας της πόλης που αποτυπώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο στο τραγούδι τους. Και είναι από τις μπάντες, είναι από τα ντουέτα που ξεχωρίζουμε εμείς εδώ στο κόσμος και που έχουν ένα ιδιαίτερο ηχόχρωμα και έναν ιδιαίτερο τρόπο να εντάσσουν funky κιθάρες με groovy γραμμή μπάσου στις μουσικές τους. Είναι απίστευτη η Deville.

Back on 74, η Jungle, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 5. Με Μόμπι θα φτάσουμε στο ακριβώς τις ώρες, γιατί είναι η εβδομάδα που θα το συναντήσουμε. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο release. I've got the mighty lemme tell the news. My head got wet in the midnight dew. Great God, I've been down on my bend. Νομίζω θα είναι όλοι εκεί.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Day Tripper, οι Beatles από τα τέλη της όχι από τα τέλη πάμε από την αρχή τα τέλη του 1965. Day Tripper λοιπόν κυκλοφόρησε επίσημα το 1966 και είμαστε εδώ, είμαστε πίσω για τη δεύτερη μας ώρα, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο Κόσμος 93,6. Είναι απογευματάκι Δευτέρας, ξεκίνημα εβδομάδας, δύσκολη θα μου πεις, γιατί είμαστε στην καρδιά σχεδόν του καλοκαιριού, οπότε έχουμε πολλά πράγματα στο μυαλό, κυρίως για το που θα πάμε. Έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που λέτε ο Δημήτρης Πολιτάκης αυτές τις ημέρες στη Life, όπου έχει τίτλο «Φοβάμαι να πάω διακοπές», και εκεί περιγράφει με πάρα πολύ ωραίο και εύστοχο τρόπο πράγματα που μπορεί να σκεφτόμαστε σε σχέση με τις διακοπές. Λέει, φοβάμαι να πάω διακοπές και το πρόβλημα ξεκινάει από το πάω, το οποίο δηλώνει μετακίνηση, μεταφορά, στόχο, εγρήγορση, βιασύνη και αναπόφευκτα ένα βαθμό ταλαιπωρίας. Όλα αυτά λέει τα πράγματα που δεν συνιστούν διακοπές, δηλαδή. Σαν να με πλημμυρίζει μια ματαιότητα, μια υπαρξιακή μανούρα εντός εισαγωγικών, όσο πλησιάζει εκείνη η μέρα και η χαρά της προσμονής δίνει τη θέση της στο άγχος της αντίστροφης μέτρησης, η οποία ξεκινά με το που τσεκάρεις για τελευταία φορά μήπως ξέχασες τίποτα ανοιχτό στο σπίτι και φεύγοντας διπλοκλειδώνεις μετά από πολύ καιρό την πόρτα. Σαν οικειοφορώ, λέει, το μετατραυματικό στρες της επιστροφής πριν καν ξεκινήσω. Θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως ένα είδος τελετουργίας, ένα ξόρκι, ένας τρόπος εξευμενισμού της ιδιότροπης, απρόβλεπτης και εκδικητικής θεότητας των διακοπών προκειμένου να κερδίσω την εύνοιά της. Ωραία το θέτει, αλλά πιο σημαντικό είναι αυτό που λέει, ότι έτσι είναι οι διακοπές, όσο μεγαλύτερη σημασία τους δίνεις, τόσο πιο πολύ σε ταλαιπωρούν, όσο περισσότερο τις επιμελείς εκ των προτέρων, σαν να πρόκειται για το στήσιμο περίπλοκης οικαστικής εγκατάστασης, όσο περισσότερο προσπαθείς να μην αφήσεις τίποτα στην τύχη, τόσο περισσότερο προκαλείς τη μοίρα. Ούτε όμως και η χαλαρή, λέει, χήμα, η ζέν αντίληψη περί διακοπών που έμοιαζε να λειτουργεί με μαγικό τρόπο όταν ήσουν νέος, μπορεί να αποδώσει πλέον, όχι μόνο επειδή δεν είσαι πια νέος και το πολύ το χήμα μπορεί να είναι πλέον εξαιρετικά κουραστικό, αλλά και επειδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο των καλοκαιρινών διακοπών δεν ευνοούν τις χήμα καταστάσεις. Αν δεν κλείσεις ένα χρόνο πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να μείνεις. Αν δεν κλείσεις τραπέζι τουλάχιστον μία ημέρα πριν, δεν θα βρεις μέρος της προκοπής να φας. Αν δεν βρεις, λέει, τα κατατόπια, δεν θα περάσεις καλά. Οι διακοπές έχουν ιεραρχία, γραφειοκρατία και πρωτόκολλο. Και νομίζω ότι σε όλους έχουν συμβεί όσα περιγράφει. Οι περισσότεροι έχουμε νιώσει έτσι, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Αυστραλία και από το μακρινό πια 2013-2014, τότε ήταν που το ακούγαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, αλλά έχει κάτι ακόμα και ας έχουν περάσει τόσα χρόνια. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καινούργιο αυτό και πάρα πολύ ωραίο. I'm done.

Αυτό ήταν ένα από τα πολύ ωραία καινούργια που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα στη Γαλλία και έχουν κερδίσει το κοινό. Mistral Anniver λέγεται, είναι ο Αζάρ. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, που σημαίνει ότι θα πάμε για τις ειδήσεις. Στο μεταξύ έβλεπα πως έρχεται στην εθνική λυρική σκηνή μια παράσταση, εμβληματική Τραβιάτα του Βέρντι. Επιστρέφει με την ιστορική σκηνοθεσία του Νίκου Πετρόπουλου. Έτσι εγκαινιάζει και το καλοκαιρινό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φέρνει ξανά στη σκηνή ένα από τα πιο συγκινητικά έργα της όπερας παγκοσμίως σήμερα. Η ιστορική παραγωγή του Νίκου Πετρόπουλου, η οποία επιστρέφει στη Λυρική 25 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίασή της στο Θέατρο Ολύμπια και σε συνέχεια της επιτυχημένης περιοδίας της στην Κίνα και την Θεσσαλονίκη, εντάσσεται στο αφιέρωμα της Λυρικής στον σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη, σκηνογράφο και ενδυματολόγο της όπερας, τον Νίκο Πετρόπουλο, και η παραγωγή παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, εγκαινιάζοντας έτσι και μια νέα εποχή όπου θα έχουμε καλοκαιρινές παραστάσεις όπερας στις ιδανικές συνθήκες, φυσικά μιας κλιματιζόμενης αίθουσας. Όλα αυτά μέσα στον Ιούλιο, για να κάνουμε και ένα preview για τον μήνα που έρχεται. Λοιπόν, ειδήσεις και επιστρέφουμε, όμως δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας, αν και τους γνωρίζετε. 2-10-6-06-64-29, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio στο Viber, εκεί μας στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση πυρκαγιάς στη Βάρδα Ηλίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνη. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Δεν παρατείνεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο, καθώς και τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα εφαρμοστεί Εθνική Συμφωνία για Δραστικές Μειώσεις Τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, συμπλήρωσε ο Υπουργός. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα, 47.000 αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια. 5 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου από τη λίμνη ΑΟΟΥ. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της φέρονται να δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών καθώς και στη διάπραξη ληστείων. Εμπλέκονται και σε άλλες υποθέσεις βίας και με αθλητικό υπόβαθρο. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Και ο καιρός γενικά αίθριος, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στο Αιγαίο αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Now you-

Staying Alive και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Η αλήθεια είναι πως στο τέλος της προηγουμένης εβδομάδας είχα την αίσθηση ότι κάπως η κίνηση έχει λίγο σπάσει, αυτό που λέμε. Αλλά τελικά από σήμερα το πρωί κυκλοφορώντας είδα ότι είμαστε όλοι εδώ, δεν λείπει κανείς. Οπότε λέω ας ρίξω μια ματιά τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους και βλέπω κίνηση και στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Αθηνών σε κάποια σημεία και στην παραλία εκεί και στο κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας σας μην το συζητήσουμε. Πολύ κίνηση και στην Αττική Οδό με διάφορα σημεία που είναι κόκκινα στον χάρτη, Κηφισίας Μεσογείων και Αλεξάνδρας επίσης, και εκεί στο Νέο Κόσμο έχει αρκετή κίνηση σε διάφορους δρόμους και στο Παγκράτη χρειάζεται να έχει κανείς υπομονή πάντα, μα πάντα. Καλησπέρα ξανά, πάμε να φτάσουμε μέχρι τις 6 μαζί με Sunbird και αυτό εδώ το καινούριο Is This What Love Is.

Εδώ στο Κόσμος 93,6 είστε και είμαστε και διάβαζα τώρα για τις δωρεάν ξεναγήσεις και παρουσιάσεις στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Με αυτή τη φράση ο Ρωμαίος ποιητής Οράτιος αποτύπωσε εύστοχα τη βαθιά και διαχρονική επιρροή του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη Ρώμη. Παρότι λέει στρατιωτικά η Ελλάδα βρέθηκε υπό ρωμαϊκή κυριαρχία, πολιτισμικά υπήρξε εκείνη που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του κατακτητή της, επηρεάζοντας καθοριστικά την τέχνη, τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και την παιδεία. Από αυτή τη σύνθεση γεννήθηκε ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός, θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε σήμερα. Λέει το κείμενο για την έκθεση Έμπνευση, αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία, που παρουσιάζεται μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μέχρι και τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο στο Μουσείο της Ακρόπολης για το κοινό και εστιάζει ακριβώς σε αυτή τη διαχρονική καλλιτεχνική ανταλλαγή. Και με οδηγούς τους αρχαιολόγους του Μουσείου, οι επισκέπτες περιηγούνται ανάμεσα σε 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα έργα που μετακινούνται για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας. Και υπάρχουν λοιπόν θεματικές παρουσιάσεις και ξεναγήσεις από τους αρχαιολόγους του Μουσείου. Χρειάζεται οπωσδήποτε έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου και οι παρουσιάσεις είναι προγραμματισμένες στις 6 το απόγευμα, την Παρασκευή που μας έρχεται, και το Σάββατο και, και την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, 10 και 11 δηλαδή Ιουλίου, και μετά είναι Παρασκευή 17, Παρασκευή 24, Κυριακή 26 και Παρασκευή 31 Ιουλίου προγραμματισμένες ξεναγήσεις. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να δει την έκθεση και παράλληλα να μάθει από τους αρχαιολόγους του Μουσείου τι ακριβώς παρακολουθεί και τι ακριβώς βλέπει σε αυτή την έκθεση.

Nicholas Craven και Bold James. Είναι από εκείνα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες μέρες και εμείς ήρθε η στιγμή για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, καθώς έρχεται για το επόμενο δίωρο η Κλαουντία Μάτολα εδώ στο Κόσμος 93,6. Αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ευχαριστούμε για την παρέα. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Συστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Blinded and see the context.

One Track Mind από την Αϊκά, που πλησιάζει η ώρα που θα τη δούμε ζωντανά στην Τεχνόπολη 12 Ιουλίου. Αϊκά και όχι μόνο, πολλές οι συναυλίες για τον Ιούλιο, για τον μήνα που έρχεται. Έτσι φεύγει ο Ιούνιο σιγά σιγά. Αύριο με μια μεγάλη συναυλία του John Legend στο Ηρώδειο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Κλάουντ Διαμάτο λένε εδώ, συναρότριπ μουσικό. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου, Μπάμπης Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου. Και η Γαλλία στη συνέχεια στον αέρα μας. Γαλλία και Τζαμάικα όμως, με Winstoff Μακάνοφ.

Στο airteco.gr ακούς σε πολύ καλή ποιότητα διαδικτυακά όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, όχι μόνο τον κόσμο, που εννοείται για να ακούσεις κόσμο βολεύει πολύ να μπεις στο www.airteco.gr και σε application στο κινητό σου με ένα κλικ όλες οι εκπομπές, τα podcast, στον χρόνο που εσύ μπορείς. 2-10-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Facebook, Instagram. Turn your radio on. Όπως το λέει ο Jason Emmerich.

Turn your radio on, λοιπόν. Πολύ σωστά τα λέει ο Jason Emras. Turn your radio on στον κόσμο στους 93,6 και λέει κιόλας turn your lights down low. Εμείς θα τα ακούσουμε και αυτό από Gilberto Gil όμως. Turn your lights down low. Bob Marley από Gilberto Gil.

Favorite Things από την Αλκιόνη στην Ελλάδα, από το άλμπουμ Small Philosophies, και η Lucent με το Love Bites Back, όλα στο 2026 από τα άλμπουμ της χρονιάς.

Love Bites Back από τη Lucent. Φτάνουν οι μέρες. Πλησιάζουμε στην αυλία της Beth Hart. Έτσι θα μπει ο Ιούλιος, 1η Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού, σε ειδικά διαμορφωμένο stage κυκλικό στο κέντρο, με την Beth Hart σε μια συναυλία καρδιά. Σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, και μάλιστα όποιος μπήκε στη σελίδα της Beth Hart στα social media μπορεί να ζητήσει το αγαπημένο του τραγούδι και να κερδίσει πρόσκληση για τη βραδιά. Beth Hart λοιπόν, έφτασε η ώρα, 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Φυσικά δεν έβαλα Beth Hart γιατί πάτησα άλλο play. Μισελ Γκούρεβιτς είναι. Θα ακούσουμε.

cafe and drinking champagne in a restaurant.

Here's the part, ακούσαμε τη Μισελ Γκουρεβίτς. 1η Ιουλίου λοιπόν στο θέατρο Λυκαβητός. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει αεράκι, το πιθανότερο. Your heart is as black as night. Η Beth Hart ζητάει requests να πεις το αγαπημένο σου τραγούδι και να κερδίσεις και εισιτήρια σε διάφορα άλλα site. Αλλά μπορείς να μπεις στη σελίδα της στο Instagram και να ζητήσεις το τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Θα παίξει σίγουρα το Baby I'm Gonna Leave You, το Led Zeppelin το έγραψε, το κάνει και πρόβα, και ας ελπίσουμε θα παίξει και το Your Heart Is As Black As Night της Melody Gardot, γιατί είναι πολύ ωραία και η εκτέλεσή της εδώ μαζί με τον Τζο Μποναμάσα. Your Heart Is As Black As Night, μπορεί και να τα ακούσουμε.

0: ανανέωση σε τίτλους.
1: Δεν παρατηρείται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων. Από αύριο ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Βιομηχανία και σούπερ μάρκετ δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές το επόμενο δίμηνο. Στενεύουν τα περιθώρια για ανέβρεση επιζώντων στη Βενεζουέλα. 47.000 οι αγνοούμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων. 6 νεκροί από πυροβολισμού σε κέντρο προσωρινής φιλοξενίας εγγύων γυναικών και νέων μητέρων με τα παιδιά τους στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Συνελήφθησαν 2 άτομα, άγνωστα τα κίνητρά τους. 17 άτομα έχουν συλληφθεί σε Θεσσαλονίκη και Μύκονος, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών. 2 συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Μαντούδη και Αλόνισο. Κατασχέθηκαν πάνω από 1 κιλό κάναβης και κοκαΐνης. Ελεύθερη πόρους και εγγύηση έως 50.000 ευρώ σε 3 κατηγορούμενους για ρευματοκλοπές στη Θεσσαλονίκη. Τα παράνομα κέρδη τους εκτιμώνται ότι ξεπερνούν τις 370.000 ευρώ. Γενικά έθριος καιρός. Βόρεια άνεμοι ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Κάντο Αντίνο από Ερμάνος Γκουτιέρες στον ωραίο του ήχο το 2026 και το άλμπουμ Los Ojos del Condor από το Εκουαδόρ στην Ελβετία. Ζουν τα αδέρφια Γκουτιέρες. 7:25 είναι κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Φεγγάρι φοβερό, έτσι φεύγει ο Ιούνιος. Μας αποχαιρετά με μια πανσέλινο στην τελευταία μέρα του 30 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται τα ξημερώματα της Τρίτης στις 8:15 στο του άξονα εγώ καιρού καρκίνου. Έτσι αυτή πανσέλινος φεύγει. Melody Gardot ερμηνεύει ωραιότητα το Moon River με πανσέλινο το τέλος του Ιουνίου.

Moon River από την Melody Gardot. Airteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο. Τρόποι πολλοί για να είμαστε παρέα και φυσικά ακολουθείς σελίδες μας στα social media. Τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα διάφορα ωραία που γίνονται. Ύμνο στην απλότητα της αγάπης, για την απλή καθημερινότητα, την αγάπη τη βαθιά. Πόσο απλά τα πράγματα και ελαφριά μπορεί να γίνουν όταν οι άνθρωποι χαίρονται τις απλές χαρές της ζωής, την εγκύτητα, την παρέα, την οικογενειακή ζωή, στη φύση, στη μουσική. Κάπως αυτό περιγράφει όμορφα η Alison Krauss σε αυτό το τραγούδι, στο Simple Love, ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από κάποιον που θα κοιτάξει πίσω στο τέλος της ζωής του και θα δει ότι έζησε μια απλή όμορφη αγάπη οικογενειακή, είτε με τους φίλους, με τους συντρόφους, με τους γονείς, όπου η ευτυχία και η ομορφιά έρχεται μέσα από πολύ απλές στιγμές που αυτές κάνουν ουσιαστικά τη ζωή μας. Simple Love, Alison Krauss.

Simple Love, λοιπόν, ακούσαμε υπέροχη Alison Krauss. 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 29 Ιουνίου έφυγε από τη ζωή ο Tim Buckley το 1975, στα 28 του. Πέθανε στο Λος Άντζελες από υπερβολική δόση ηρωίνης, μορφίνης και αλκοόλ. Έφυγε φτωχός, έχοντας στην κατοχή του μόνο μία κιθάρα και έναν ενισχυτή. Παρότι δεν γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία όσο ζούσε, σήμερα φυσικά θεωρείται ένας από τους πιο πρωτοποριακούς και επιδραστικούς τραγουδοποιούς της γενιάς του. Ήταν ένας καλλιτέχνης που δύσκολα θα συναντήσεις κάτι που να μοιάζει να πλησιάζει στον Tim Buckley. Η μουσική του επηρέασε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Η φήμη του ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο από την επιτυχία του Jeff Buckley του YouTube, που έφυγε στα 30 του και ο γιος του με πολύ μεγάλο τραύμα από τον πατέρα του. Δεν ήταν και ο καλύτερος πατέρας ο Tim Buckley, τον εγκατέλειψε του Jeff Buckley. Παρ' όλα αυτά έγινε και ο Jeff ο γιος του ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν πολύ ευαίσθητο και γλυκό παιδί και αλήθεια αγαπούσε και ήξερε τη μουσική βαθιά. Ο Tim Buckley, όπως και να έχει, ήταν μία ψυχή βασανισμένη με τους δαιμονές της, ένας καλλιτέχνης που είναι πάρα πολύ περίεργο να τον πλησιάσει από κοντά. Ο τρόπος που ερμήνευε ήταν τόσο μοναδικός, αυθεντικός, βιωμένος. Ήταν από τους καλλιτέχνες, νομίζω ότι και η ενέργειά του έφυγε μακριά από όλα τα φώτα. Όσοι ασχολήθηκαν με τη μουσική και όσοι λατρεύουν τους τραγουδοποιούς βλέπουν το πόσο επιδραστικός και ιδιαίτερος ήταν ο Tim Buckley. Θα τον ακούσουμε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές του σε αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του 1972, το Greetings from LA. Και εδώ η ενορχήστρωση, το phrasing που είχε, ο τρόπος που ερμήνευε η ενορχήστρωση, αυτό που βάζει στο τραπέζι και ερμηνεύει, ήταν τόσο μοναδικό, τόσο συγκλονιστικό. Δηλαδή παθαίνεις ένα σοκ όταν έρχεσαι έτσι σε επαφή με κάτι τόσο προσωπικό και διαφορετικό όπως αυτό το τραγούδι. Όλο το άλμπουμ βέβαια εννοείται, αλλά το Make It Right είναι μυσταγωγία.

Σχεδόν απελευθερωτικό πάντοτε είχε μια τέτοια ποιότητα στα τραγούδια του, ιδιαίτερα εδώ στο Make It Right και στο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Buckley το 28 Ιουνίου ήταν το 75, ολοκλήρωσε μια σύντομη περιοδία με μια εμφάνιση στο Dallas, παίζοντας μπροστά σε ένα κοινό 1.800 ατόμων σε μια sold out συναυλία. Γιόρτασε το τέλος της περιοδίας με ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποτό με το συγκρότημά του φίλους, και το βράδυ της 29ης Ιουνίου, σαν σήμερα, συνόδευσε τον επιχρόνια φίλο του Richard Keeling στο σπίτι του. Κάποια στιγμή ο Keeling έβγαλε ένα σακουλάκι ηρωίνη, το πήρε ο Tim Buckley, τον μετέφεραν στο σπίτι του, βλέποντας την κατάσταση μέθης του η σύζυγός του Judy, τον ξάπλωσαν στο πάτωμα του σαλονιού, και φυσικά είχε φύγει. Λίγο αργότερα διαπίστωσαν ότι δεν ανέπνεε, είχε μελανιάσει. Προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. 9:42 το βράδυ, 29 Ιουνίου του 1975, έφυγε ο Tim Buckley από οξεία δηλητηρίαση, από ηρωίνη, μορφίνη, υπερβολική δόση. Ο μάνατζερ της περιοδίας έλεγε ότι ήταν σαν να βλέπεις, λέει, μια ταινία, και αυτό ήταν το φυσικό τέλος της. Προκαλούσε πολύ, ήθελε να φύγει με επικίνδυνη οδήγηση, κατανάλωσε αλκοόλ, έπαιρνε χάπια, ήθελε, δημιουργούσε μέσα από τη μουσική, αλλά υπήρχε κάτι μέσα του που έδειχνε ότι ήθελε να φύγει, και όλοι κάπως δεν περίμεναν αυτή τη στιγμή, αλλά το περίμεναν ότι θα φύγει. Όπως λέει και ο ίδιος εδώ, sweet surrender, υπήρχε μια γλυκιά παράδοση, απόλαυση στην παράδοση σε πράγματα που πήγαιναν προς ένα κακό αποτέλεσμα. Εδώ περιγράφει την απιστία, ότι υπάρχει κάτι μέσα στην απιστία απελευθερωτικό, ότι οι άνθρωποι θέλουν να νιώθουν κάπως κυνηγοί, και αυτό τον οδήγησε στην απιστία.

Σαν να μην κυνήγησε ποτέ τη φήμη και τα φώτα ο Tim Buckley. Είχε αυτή την πορεία που μοιάζει με έναν τρόπο με τον καλλιτέχνη που ακολουθεί, που δεν ήθελε και εκείνος να βρίσκεται πολύ στα φώτα. Ήταν δύο καλλιτέχνες που το βάθος της τέχνης, της προσέγγισής τους και το πόσο βιωμένο ήταν αυτό που έκανε, που σε σοκάρει καμιά φορά να βρίσκεσαι έτσι μπροστά σε αυτό το ιδιαίτερο ταλέντο, την αυθεντικότητα που έχουν μερικοί καλλιτέχνες. Και οι δύο είχαν μια μαύρη ζωή, μια μαύρη ψυχολογία, μια τάση να βρίσκονται μακριά από τα φώτα. Δεν πήραν από τη ζωή τελικά πέρα από τον χώρο των μουσικών που τους αναγνώριζαν, γιατί και ο Ντίλαν ήταν πολύ φαν του Towns Van Zandt και τον είχε καλέσει να γράψει μαζί, αλλά ο Van Zandt δεν ήθελε να βρεθεί κάτω από τα φώτα που βρέθηκε ο Bob Dylan. Και κάπως όπως με τον Tim Buckley, και εκείνος είχε αυτό το ντουέντε που λέει ο Λόρκα, που σε συγκλονίζει η αυθεντικότητα που είχε στον τρόπο που προσέγγιζε τη μουσική, και όμως δεν πήρε το φως που θα έπρεπε, ποιος ξέρει. Ίσως εκείνα ήθελε να μείνει ο Towns Van Zandt και έμεινε εκεί που ήθελε, και αυτοί που θέλουν να τον γνωρίσουν τον γνώρισαν. Dollar Bill Blues.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού. Special guests Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα λαϊκά κορίτσια. Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μάτια μου. 3η 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένατη Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tears Won't Lie, single από την Προκόμου στο 2026. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Όσοι μόλις συντονιστήκατε, γιορτή μεγάλη. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο. Χρόνια πολλά και στο δικό μας Πέτρο, τον Πέτρο Αδάμ. Χρήστος Βουγιουκλάκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Παρέα θα είμαστε για μία ώρα ακόμη περίπου μέχρι τις 8. Όσοι έρχεστε στην παρέα μας, erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Η Ιρλανδία και η Γαλλία. Dr. L featuring Mike Ladd, Shades, ένα track shoot στο 2026 και αυτό. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, με Πανσέλινο που έρχεται, έτσι κλείνει ο Ιούνιος, 30 Ιουνίου, και με μια συναυλία στο Ηρώδιο John Legend. Al Brown, Facebook, Instagram, ακολουθείς σελίδες μας στα social media και στέλνεις τα μηνύματά σου και στο Viber. Με ένα search και αυτό, Κόσμος Radio.

Ain't no love in the heart of the city. Την έχουμε γλιτώσει με τους καύσονες προς το παρόν, με τα αεράκια, με τα μελτέμια. Έρχεται όμως η ζέστη και εδώ. Και ακούμε μια κατάσταση τύπου Metallica στη Τζαμάικα. Έτσι, Unforgiven.

Out of time, man. Λοιπόν, αν νόμιζε κανείς ότι ένας υποφορτωμένος εγκέφαλος μπορεί να κάνει λάθη στη δουλειά, σίγουρα μπορεί, αλλά μία έρευνα δείχνει ότι η πλήξη είναι πιο επικίνδυνη. Ο υπερφορτωμένος εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση. Ξέρει ότι πρέπει να αποδώσει, ενώ ο βαριεστημένος

Εγκέφαλος αποσυνδέεται και εκεί γίνονται τα λάθη παντού. Στον αποσυνδεμένο εγκέφαλο, όχι μόνο στη δουλειά, σε όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται τα λάθη όταν κανείς είναι αλλού, αυτό που λέμε. Δεν φταίει τεμπελιά, φταίει το ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται ένα νόημα, ένα λόγο για να λειτουργεί σωστά. Χωρίς νόημα αδειάζει. Και έτσι ένας άδειος εγκέφαλος κάνει λάθη που ένας κουρασμένος δεν θα έκανε ποτέ. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει ενδιαφέρον στα tasks που κάνουμε. The greatest secret. Just own.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζούμπι, Λέων Φάλφο, Λαμούρ, Φλάβια Κοέλιο. Στις ομορφιές του 2026, 8 παρα 25, καλή εβδομάδα. Απογευματάκι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου, στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Χρονιά πολλά στον Πέτρο, στο δικό μας Πέτρο Αδάμ, στο Πέτρος και Παύλος. Σήμερα να σας χαιρόμαστε. Bad Bunny γράφει ιστορία στο Λονδίνο με την πρώτη συναυλία Λατινοαμερικανού σε βρετανικό στάδιο. Χαμός παντού ο Bad Bunny. Γίνεται ένας χαμός στις συναυλίες τους, από τις πιο δυνατές περιοδίες της χρονιάς. Γενναιόδωρος πολύ, φοβερό το σόου. Μίλησε και για τη Βενεζουέλα, αφιέρωσε τραγούδια. Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων, ό,τι βοήθεια μπορεί να δώσει κανείς για τη Βενεζουέλα και για όλο αυτό που ζει. Νουέβα Γιόλι, ανατριχιαστικές του στιγμές, φοβερή μουσική στιγμή. Ήταν το Νουέβα Γιόλ, από τις καλύτερες μουσικές στιγμές του άλμπουμ του, και άξιζε φοβερά τον Grammy. Bad Bunny.

και Μαριάμ, La Realité, erteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε με ένα κλικ να μπείτε στο erteco.gr, σε application στο κινητό σου, να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast την ώρα που θέλεις εσύ. Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ, Jealous Lover. Rolling Stones στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Στέλνεις μηνύματα και στο Viber, στο Messenger. Ακολουθείς σελίδες μας, παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς για να κερδίσεις προσκλήσεις.

Jealous Lover, Rolling Stones. Εντάξει, συμπαθητικό το καινούριο τους άλμπουμ. Θα έλεγε κανείς ότι μοιάζει αυτό με τραγούδι με μια μπάντα που αντιγράφει τους Rolling Stones, αλλά δεν είναι οι Rolling Stones. Δηλαδή μπορείς να προκαλείς και νεύρωση αυτό το τραγούδι, αλλά απ' την άλλη, γιατί είναι και απολαυστικό, γιατί είναι και Rolling Stones στο σήμερα. Αλλά κάπου έρχεται και το outsider του Τουιουάουγε και σε ηρεμεί.

0: κάτι.
1: Στο Μέξικο βρεθήκαμε με Καφέ Τακούμπα και το Εσα Νότσε. Αδιανόητες ιστορίες και εικόνες από τη Βενεζουέλα. Ιστορίες που δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι τις έζησε άνθρωπος. Εικόνες απίστευτες. Σε αυτά τα χρόνια που ζούμε πράγματα που δεν τα χωράει ο νους τα αλήθεια. Δηλαδή αυτή η έκφραση νομίζω ότι την καταλάβαμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό το ότι δεν χωράει ο νους πράγματα.

0: Νουέστρα Κάσα, Μόλα Φέρτε στον αέρα μας, 8 η ώρα, κόσμος, 93,6 τα ραδιοφωνά σας, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο και στο δικό μας Πέτρο, το μοναδικό Πέτρο Αδάμ, 29 Ιουνίου με τον Χρήστο Βιουκλάκη. Να βρίσκεται στη ρυθμίση του ήχου, Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, road trip μουσικό. Σας αφήνω στον Πέτρο που ήρθε, χρόνια πολλά Πέτρο, τα γλυκά που είναι τα γλυκά, θα φάμε γλυκάκια από Πέτρο, μείνετε εδώ στον κόσμο.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτός είναι ο Παροστέλλαρ, αυτό είναι το Black Lilies, εδώ είμαστε κι εμείς. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 29 Ιουνίου και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε. Φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούνιος, από μεθαύριο θα λέμε καλό μήνα και καλό μήνα και μπαίνει ο Ιούλιος. Απέναντί μου είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, πάντα χαμογελαστός στην κονσόλα του ήχου. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καταρχήν, μέχρι να ξεκινήσω και να παιχτεί το πρώτο κομμάτι, πόσο ήταν, 4 λεφτά, είχε 4 τηλέφωνα. Καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σε όλους. Να ευχηθώ και εγώ και αντεύχομαι σε όλους τους Πέτρους, τους Παύλους και τις Παυλίνες, χρόνια πολλά για την ονομαστική τους εορτή. Να είστε όλοι καλά, πραγματικά, με υγεία πάνω απ' όλα και με χαμόγελα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Εντάξει, αυτή είναι η Ray στο I hate the way I look today. This music contain hope. Αυτό θυμίζει λίγο, φίλες και φίλοι, Broadway της δεκαετίας του 60. Θυμίζει τα πάντα και πραγματικά θεωρώ ότι ναι, αυτή η μουσική σίγουρα μας δείχνει και μας βάζει μέσα στη διαδικασία να ευθυμίσουμε, να περάσουμε όμορφα τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και όλα αυτά για την Ray, για το άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που ήδη διανύουμε. Ας στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον πολύ καλό φίλο, αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο του Μουχταρίδη. Στέλνει μηνύματα που λέει πολύχρονος, να είναι καλά και ο Γιώργος, να είναι καλά και ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου και η Κλαόδια και όλα τα παιδιά, όλοι φίλοι, όλοι συνάδελφοι. Να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι, και όλοι εσείς που στέλνετε μηνύματα λόγω της ημέρας. Έχουμε, φίλες και φίλοι, προσκλήσεις. Έχουμε προσκλήσεις στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για το live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα. Διαγωνισμός λήγει 3 Ιουλίου. Έχουμε στο Instagram βιβλία. 25 για τα 25, 25 βιβλία για το καλοκαίρι, για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Βιβλία, πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού, θα ακολουθήσουν και άλλες με 5 βιβλία. Ο διαγωνισμός λήγει την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Και έχουμε και για το Facebook προσκλήσεις για τον Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 3 του μήνα, και ο διαγωνισμός λήγει την 5η. Οπότε μπαίνετε μέσα στο Instagram και στο Facebook, βλέπετε τρέχουν διαγωνισμοί στα Reels, γράφετε το σχόλιο σας αυτόματα. Εάν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα, προσωπικό μήνυμα στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, ευχές, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Φίο Μαραβία. Bon d'éter.

Αυτή λοιπόν είναι η Μόλα Φέρτε, ζωντανά πριν από 3 χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, που μας πέρασε, εμφανίστηκαν οι Pet Shop Boys, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έχει ηχογραφήσει η Μόλα Φέρτε. Το Σάββατο, φίλες και φίλοι, που μας πέρασε, εμφανίστηκαν

Και την βραδιά που άνοιξαν και η Σεντετιέν αλλά και ο Γκραμμάτικ, αυτός ο έξοχος Σλοβαίνος DJ και παραγωγός. Σεντετιέν λοιπόν, από τα εμβληματικά σχήματα που βγήκαν και αυτοί σε Farewell Tour, μην τους βλέπετε έτσι, 40 χρόνια και Γκραμμάτικ και οι Pet Shop Boys, έτσι για να ολοκληρωθεί όμορφα αυτή η βραδιά στο release. Αυτή η εβδομάδα είναι πολύ ζεστή, φίλες και φίλοι, και από άποψη ζέστη και από άποψη live. Περιμένουμε και το Mob, είναι sold out. Έχουν μείνει και μερικά εισιτήρια ακόμα για την Beth Hart. Και λέω μερικά γιατί βλέπω να γεμίζει και ο Λυκαβητός με αυτό το show που πρόκειται να δώσει με το Unplugged Session στο κύριο του θέατρου, στο Λυκαβητό την Τετάρτη.

Only love can break my heart, λοιπόν. Αυτή είναι η Saint Etienne. Στέλνετε μηνύματα και μου λέτε για τα live αν τρέχει ακόμα ο διαγωνισμός της Beth Hart. Όχι, ο διαγωνισμός της Beth Hart ήταν μέχρι το μεσημέρι. Από την άλλη όμως σας λέω, νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Καλό είναι λοιπόν να βιαστείτε και μην το χάσετε αυτό το live.

κοιτάω ακριβώς αυτό το πράγμα που έκανε μια ανάρτηση προχθές, χθες, Κυριακή, την Κυριακή, όπου λέει ότι καλό είναι να στείλετε στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook request, τραγούδια, παραγγελίες. Γιατί η Beth Hart, φίλες και φίλοι, έρχεται με την διάθεση να τραγουδήσει και να ευχαριστήσει πρώτα απ' όλα το κοινό. Αυτό το κάνει πάντα στα live, αλλά με την Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα κάθε φορά που εμφανίζεται στη χώρα μας. Περιμένουμε λοιπόν το live της, το μεθαυριανό, σε αυτό το πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, project, concept που δεν κάνει αυτή τη στιγμή παντού, αλλά το κάνει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, αυτό το ατμοσφαιρικό solo show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και τις κιθάρες, και βέβαια θα βρίσκεται πάνω στην σκηνή και ο Τζον Νίκολς. Θυμάμαι πριν από χρόνια και ψάχνα να το βρω, να είναι καλά, εκείνη την εποχή που το είχαμε κρατήσει και το είχα κρατήσει το θέμα, όταν είχαμε βρεθεί εδώ μέσα στο στούντιο του κόσμου, στο ίδιο στούντιο, και είχαμε την Beth Hart απέναντι και έτσι καλή ώρα, όπως λέμε για τα request, της είχα πει πριν μπει μέσα, είχαμε στήσει ένα αρμόνιο κανονικά, ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης με τον Λεωνίδα εδώ, της λέω, άκουσα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να παίξει το Soul Shine, το οποίο ξέρω ότι το Soul Shine είναι και ένα τραγούδι ιδιαίτερα ιδιαίτερο για σένα. Για κάποιο λόγο εκείνη την εποχή όχι δεν ήθελε να το πει, μετά μας εξήγησε τον λόγο και τον εξήγησε και την επόμενη μέρα επάνω στη σκηνή, όταν ήδη είχε διάφορα προβλήματα. Το πρώτο κομμάτι που έπαιξε στο Σκοτ, στον άντρα της, μάνατζέρ της και τον άνθρωπο που την έχει βοηθήσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο, παρέα με όλους τους άλλους συνεργάτες της, ήταν το Soul Shine στο σπίτι. Και ήταν ο λόγος που είδε και είπε ότι, ξέρεις τι γίνεται τελικά, μπορώ και να τραγουδήσω, μπορώ να κάνω performing και να ανέβω επάνω στη σκηνή. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν ήθελε να τραγουδήσει Soul Shine. Πριν από χρόνια, όταν είχα πάρει μια συνέντευξη και είχαμε μιλήσει για το Soul Shine, είχε βάλει τα κλάματα. Και ανατριχιάσαμε και νιώσαμε ακριβώς το ίδιο συνέστημα και οι τρεις μας εδώ, όταν ακούσαμε αυτό το τραγούδι παίζοντάς το στο πιάνο με μια φωνή. Κάπως έτσι θα είναι αυτό το special solo performance της Beth Hart την Τετάρτη το βράδυ στις 9. Σε ένα, εγώ θα το πω, κατανυκτικό, γιατί κάπως έτσι θα είναι. Ζωντανά από το στούντιο του Κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια.

0: Κόσμος 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς με ένα summertime εντελώς καλοκαιρινό που το είχε ηχογραφήσει ούτως ή άλλως και το είχε κυκλοφορήσει και καλοκαίρι του 2025 η Λουσέν. Εδώ είμαστε λοιπόν κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 35 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας πάντα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, καλές άλγες, καλές διακοπές. Όσοι φεύγετε, είναι και καλύτερος καιρός, ξέρετε. Τώρα, αυτές οι 10-15 πρώτες μέρες του Ιουλίου και το τέλος Ιουνίου είναι και το πιο ωραίο, αν θέλετε, και στον χρόνο των διακοπών στα νησιά ή οπουδήποτε, γιατί τα νησιά αφενός μεν δεν είναι γεμάτα. Και αφετέρου, ακόμα και παρεχόμενες υπηρεσίες είναι καλύτερες μετά τις 15-20 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι όλα είναι full peak και φυσικά είναι και peak το καλοκαίρι. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως με το πικ της ζέστης. Για τις ζέστες, δόξα τω Θεώ, έχουμε από τη μέρα που μπαίνει Ιούνιος, για να μην πω και νωρίτερα, οι ζέστες είναι εδώ. Old door.

Αυτός λοιπόν είναι ο Πόλτορ και το Home, και φυσικά χρησιμοποιεί από πίσω τη γέφυρα, τη λούπα του I'll Play the Blues for You, αυτό το εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας του 70. Είπαμε πολλά live, φίλες και φίλοι. Έχουμε την Beth Hart, έχουμε sold out το Moby, έχουμε στις 9 του μήνα, 9 του μήνα δεν είναι, 9 του μήνα είναι, τον Robert Plant στην Αθήνα. Ξέρετε, πρέπει να έχουμε, φτιάχνουμε κανονική ατζέντα εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά πραγματικά τα live. Έχουμε τον Δημήτρη Καλατζή στις 3 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου, ένα πολύ ωραίο live, 6 Ιουλίου στο Ίδρυμα Μυζώνος Ελληνισμού, τον Τζο Λοβάνο την ίδια μέρα, φυσικά τον, το μεγάλο live του Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό. Αύριο ο Τζον Λέτζεντ. Έχουμε τον Ρόμπερτ Πλάντ στις 9 Ιουλίου, την Άικα στην Τεχνόπολη, Φλόρενς στις 14 του μήνα και του Σκιούρ στις 15 Ιουλίου. Άντε να δούμε πού θα πάμε σε όλα αυτά. Τι θα προλάβουμε από όλα αυτά. Και λίγο πολύ με αφορμή το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε και η Ολίβια Ροντρίγκο. Εδώ παρέα με τον μεγάλο τραγουδιστή των Cure στο Glastonbury πέρυσι, που τραγούδησαν μαζί Friday I'm in Love. Το τρίτο στουδιακό άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο που κυκλοφόρησε πριν από μερικές μέρες. You seem pretty sad for a girl so in love.

Αυτή λοιπόν είναι η Cure, εδώ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο, όπως ακριβώς είχε τραγουδήσει στο Glastonbury πριν από ένα χρόνο ακριβώς. Και βλέπω λίγο το tour set, το κάνω πάντα αυτό εξαλλού στα live και στα μεγάλα live tours όταν βγαίνουν τα συγκροτήματα, για να έχουμε λίγο και μια εικόνα τι παίζουν, πόση ώρα παίζουν οι μπάντες και τι κάνουν. 2 ώρες plus είναι το set, γύρω στις 2.30 υπολογίζουν, με το new material, με το Song of the Lost World. Έτσι κι αλλιώς το είχαμε πει ότι θα το παρουσιάσουν το καινούριο τους album και στο Primavera Sound και στο Isle of Wight και στο Marley Park, στα πάρα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Βλέπω και το Alone μέσα στα τραγούδια, βλέπω και το Burn και το Push και το Friday I'm in Love φυσικά και το Forest και το Close to Me και το Boys Don't Cry. Νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα οι Cure, και νομίζω ότι θα παίξουν τα πάντα για να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να ικανοποιήσουν, αν θέλετε, και αυτό το αποθυμένο που κάθε φορά υπάρχει με τους Cure, δηλαδή να έρθουν στην Ελλάδα να τους δούμε. Και κάθε φορά αυτό το κορυφαίο συγκρότημα της σύγχρονης μουσικής έρχεται στη χώρα μας και διανύει πάντα άλλη μια πορεία και άλλη μια νεότητα. Και είναι και σε εξαιρετική κατάσταση, κοιτώντας λίγο το live που είχαν δώσει στο Primavera Festival. 7 χρόνια είχαν να εμφανιστούν από το Eject 2019, τότε είχε 30.000 ανθρώπους. Να δούμε και στην Αθήνα ξανά μεθαύριο σε 15 μέρες. Μεθαύριο είναι 15 μέρες. Τι θα κάνουν και τι θα τραγουδήσουν. Λίγο πριν τις 9 παρατέρτο, όχι, είναι 9 παρατέρτο ακριβώς και 46. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό από έναν καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο χώρο της μουσικής στην Ιρλανδία και όχι μόνο. Ερμηνεύει Beatles, ποιος άλλος, ο μεγάλος Chris de Berg.

Αυτός είναι ο Fink, ο Fink από την Κορνουόλη. Εδώ πέρα τον ακούσαμε στο Maker. Έτσι όπως ακριβώς το πείραξαν λίγο η Σύναψον. Για παράδειγμα, ο Fink αγαπημένος, ιδιαίτερα επηρεασμένος μάλλον, βάζοντας τη folk και την indie rock και την blues πάνω την μουσική του, από τις επιρροές που είχε από τους Smiths και κυρίως από τους Cure, όπως είχε πει πριν από πολλά χρόνια σε μια συνέντευξή του, αλλά και από την αφρικάνικη μουσική. Και αυτός είναι ο Big Daddy Wilson. Big Daddy Wilson από τη Γερμανία διασκευάζει και ερμηνεύει. Τι άλλο? Tracy Chapman.

με One Reason. Ο Big Daddy Wilson από τη Γερμανία. Και λέω από τη Γερμανία γιατί μπλουζίστας, αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια πήγε στη Γερμανία και έμεινε, πήγε στρατό σε αμερικανική βάση, γύρισε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποφάσισε να μείνει στη Γερμανία. Και με τον Curtis Harding θα πάμε μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Καρδιά. Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Knock, knock, knock, the heaven's door. Αυτή είναι η Waterboys από το The Lost Fisherman's Blues Recordings το 1988, από τους Waterboys, από τους Waterboys και τον Mike Scott, την ψυχή του συγκροτήματος, από μια μπάντα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία στο χώρο της μουσικής, της Ιρλανδέζικης μουσικής και όχι μόνο, και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα που αριθμεί πάνω από 40 και πλέον χρόνια μουσικής πορείας στα δισκογραφικά κοινά. Τους δούμε στο Sunny Resort, Sunny Festival, την 1η Αυγούστου, το Σάββατο 1η Αυγούστου, το βράδυ στις 9. Και μάλιστα θα έχετε και την ευκαιρία και να ακούσετε και τον Mike Scott, γιατί μιλήσαμε, φίλες και φίλοι, και ο Mike Scott σίγουρα πάντα έχει να πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αυτός ο άνθρωπος που ξέρει καλύτερα από τον οποιοδήποτε όλη αυτή την ιστορία της βρετανικής μουσικής σκηνής, από τη rock, από την folk, από την κέλτικη μουσική και την post-punk από την πρώτη περίοδο, πώς έφτασε στο Fisherman Blues, πώς έφτασε στις μεγάλες επιτυχίες και τι κάνει και σήμερα και τι κάνουν σήμερα οι Waterboys. Όλα αυτά λοιπόν τις επόμενες μέρες για τους Waterboys, για το μεγάλο live που θα δώσουν στην Αθήνα για άλλη μία φορά στο festival, στο Sunny, το Sunny Festival, που πάντα φέρνει εξαιρετικά ονόματα και εξαιρετικές συναυλίες. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 8 λεπτά μετά τις 9, σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, πάρα πολύ για τις ευχές σας, όλους σας προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά. Να ευχηθώ κι εγώ, αντεύχομαι χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους, στις Παυλίνες. Είναι μεγάλη γιορτή σήμερα Πέτρου και Παύλου, και αύριο, φίλες και φίλοι των Αποστόλων, να πείτε χρόνια πολλά στους αγαπημένους και στις αγαπημένες σας. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Πρότοζε. Από το Σεντ Ελίζαμπεθ, τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της Τζαμάικανης μουσικής σκηνής σήμερα.

Αυτός είναι ο Μάριο Μπιόνι, You'll never find a love like mine. Και ξέρουμε όλη την αγάπη του Μάριο Μπιόνι για την soul μουσική, για την μουσική από την δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Από την άλλη βέβαια η αγάπη του Μάριο Μπιόνι είναι να παίζει και με συμφωνικές ορχήστρες. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα όταν ηχογράφησε με Big Band πριν από αρκετά χρόνια. Και είναι, θεωρώ, και ένας από τους λόγους, το έλεγα αυτό κάποια στιγμή και πέρυσι μαζί του προσωπικά, το ότι πρέπει να κάνει και ένα ακόμα στουδιακό άλμπουμ με Big Band, γιατί αυτός ο ήχος και αυτή η jazz ακριβώς, που όπως ακριβώς την ξέρει με αυτή τη βαθιά φωνή, του ταιριάζει απόλυτα. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο όπου και αν είστε μας ακούτε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε και οπουδήποτε, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Airtecho. Έχουμε Facebook, Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και φυσικά απαντάμε. Θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, καλησπέρες, ευχές σας. Ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και

Αυτή είναι η Χίντι Ζάχαρα, ρεμιξαρισμένη στο Kiss and Thrills. Χίντι Ζάχαρα ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Έχει έρθει και στην Ελλάδα, την έχουμε δει αρκετές φορές. Και εγώ προτείνω να κάνουμε μια βόλτα λίγο στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε φίλες και φίλοι, μια μπάντα, ένα συγκρότημα, ένα σχήμα που δεν υπάρχει πια, τους Garden North. Tell me, baby, what do you want me to do?

Garden Ord λοιπόν από το Βέλγιο και από την Ολλανδία. Ένα σαξόφωνο, μια κιθάρα και μια φωνή και μια μπάντα που δημιουργήθηκε εκεί το 2001, 2000-2001 και είχαν βγάλει τα πρώτα στουδιακά άλμπου, αλλά επίσημα πια δεν υπάρχουν, έχουν να ηχογραφήσουν για πάνω από 10 χρόνια. Μέχρι τις 9.30 πάμε να συναντήσουμε τους The Secret Soul. Αν τους άκουγε κανείς και δεν ήξερε ότι είναι ηχογραφημένοι τώρα, αυτά τα χρόνια, θα νόμιζε ότι μας έρχεται από την δεκαετία του 70 και το Σαν Φρανσίσκο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio. .gr

Όπως ξαναέπαιξε και ξαναερμήνευσε το Memories για τα 20 χρόνια αυτού του τραγουδιού που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια του αυστριακού Voldek. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Ήδη διανύουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, Μπάμπης Δούκαδος στον ήχο.

0: Sunshine Day, λοιπόν, αυτή είναι η Ιωσιμπίσα. Η Ιωσιμπίσα και το Sunshine Day, ένα κομμάτι που εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70 έγραψε στην Μεγάλη Βρετανία και άλλαξε τον ήχο. Έβαλε την Afro, έβαλε τον ήχο της jazz, έβαλε τη soul, έβαλε 1 εκατομμύριο διαφορετικά είδη πάνω σε ένα μουσικό χάρτη που δεν ήξερε τι ήταν αυτός ο ήχος και δημιουργήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε να συναντήσουμε τους Τέσκι Μπράδες. Μία βόλτα μέχρι την Αυστραλία. Να διασκευάζουν Τζον Λένον.
1: So we're gonna try a bit of a cover on you here, if that's all right. This is a version of a song written by Mr. John Lennon. And like I said, we're doing a live album tonight, and one of our favorite albums, our favorite live albums of all time, was an album recorded by a man called Donny Hathaway. And he did a version of this song, and we're gonna do another little version of that. And it's a song called Jealous Guy. Yeah.

Jealous Guy, αυτοί είναι οι Teskey Brothers. Teskey Brothers, εξαιρετική μπάντα. Κάποτε τους ρώτησαν και τους λένε, επειδή είχαν μπει στο Blues Chart, εάν είναι ένα από τα συγκροτήματα, από τα είδη μάλλον, που αγαπάνε ιδιαίτερα, και οι ίδιοι χαρακτήρισαν ότι η blues είναι ένα πολύ μεγάλο, ένα απόσπαστο κομμάτι της μουσικής τους πορείας. Ωστόσο και η soul και η funk όλα μαζί δημιουργούν ένα αμάγαλμα και ένα πολύ ιδιαίτερο μουσικό περιβάλλον, το οποίο ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι Teskey Brothers είναι ένα τρανό παράδειγμα συγκροτήματος που μας έρχεται από την Αυστραλία, και βάζω μέσα και την Τα Σουλτάνα και πολλά άλλα συγκροτήματα και είδη, όπου κάνουν και αναβιώνουν έναν ήχο που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε στην Αυστραλία και δι στην Οκεανία, να το πούμε λίγο πιο σωστά, και είναι και ένας από τους λόγους που κάνουν και πολύ μεγάλη καριέρα και εκτός Οκεανίας, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Στους 93,6. Gladys Knight and the Pips.

Midnight Train του Georgia. Αυτή είναι η μεγάλη φωνή από, από το συγκρότημα των Gladys Knight. Gladys Knight and the Pips από το Imagination. Θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε καλοκαίρι του 73, Αύγουστο του 73, ίσως ήταν ένα από τα πιο σπουδαία άλμπουμ της soul, έτσι. Όχι ακριβώς soul, ήταν country soul το άλμπουμ, και δεν το λέω τώρα έτσι, ήταν country soul το άλμπουμ, το Midnight Train του Georgia, το Imagination, και ούτως ή άλλως ήταν και, θα μπορούσε κανείς να πει, και το καλύτερο άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει εκείνη την εποχή η Gladys Knight. Ανεξάρτητα μετά με τον ήχο της, ανέβηκε και πήγε σε μονοπάτια λίγο πιο soul funk και μερικές φορές και λίγο πιο disco, και Κέντριξα και οτιδήποτε. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι το κομμάτι ούτως ή άλλως θεωρείται, το Midnight Train του Georgia, ως και ένα από τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, όπως είχε ψηφιστεί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 από το περιοδικό Rolling Stone. Ben Harper, 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο.

Αυτό ήταν ο Μπεθ Χάρπερ. Ο Μπεν Χάρπερ, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα. Εδώ στον κόσμο στους 93,6 για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ. Με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα εδώ από τον κόσμο μας και τον δικό σας κόσμο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα αμέτρητα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, θα απαντήσω και στον καθένα σας ξεχωριστά, αρκεί να προλάβω κάποια στιγμή αύριο. Πάρα πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο Instagram και στο προσωπικό μου Facebook και στο κινητό και στα τηλέφωνα εδώ. Ευχαριστώ και τον Μπάμπη Δούκαρο πάρα πολύ που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Πάντα χαμογελαστός ο Μπάμπης. Πάμε λοιπόν για το τελευταίο τραγούδι σήμερα με τον Τζο Μπονάμασα. Να διασκευάζει εξαιρετικά The Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του μεγάλου BB King με το ράς του. Κάπως έτσι θα υποδεχτούμε τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της βραδιάς σας. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε όλοι καλά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruven Rupik, Αλεξέη Γκερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Cosmos 93.6.
5: Cosmos 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Aus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Walter Donaldson πίσω στο χρόνο εξαιτίας μιας ταινίας που ονομαζόταν Γούπι. Φαντάσου τώρα πίσω στο 1930. Πολύ αργότερα είναι η Νίνα Σιμών και πάντως στο ντεμπούτο άλμπουμ της το Φεβρουάριο του 59, σε αυτό το άλμπουμ που είπε Little Girl Blue, έβαλε και αυτό εδώ το My Baby Just Cares For Me. Τα χρόνια πέρασαν και έτσι οι εκτελέσεις πολλαπλασιάστηκαν. Και όσο για την συγκεκριμένη που έρχεται με τίτλο The Refle Edit, είναι πριν από 10 χρόνια ηχογραφημένη. Ένα διαφορετικό, μεταμορφωμένο My Baby Just Cares For Me. Με αυτό θα σας καλωσορίσω σήμερα στην παρέα μας. Θα ανοίξουμε τον Νίκο που αντέχει και θα κάνουμε τις γνωστές μας βόλτες. Διαφορετικές διαδρομές, πες το, μέσα από τα τραγούδια, ναι.

Η Οντέτα είναι εδώ, έβαλε όλη την gospel καρδιά της. Ο Waxwood πολύ αργότερα από το Βερολίνο την αγάπησε, εμπνεύστηκε από αυτήν και αποφάσισε ότι θέλει να της κάνει remix. Pastors of Plenty είναι το κομμάτι που καταφθάνει.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ φεύγω με τον καλύτερό μου God Jesus το κομμάτι, και ο Marcel Vogel με πάει απευθείας στη Βραζιλία με αυτό το καρίσμα άλμπουμ.

Ο Etienne de Crécy κατοικοεδρεύει στη Γαλλία. Αγάπησε τον Baxter Dury, τον τραυματισμένο αυτόν τύπο, ο οποίος έρθει και στη χώρα μας, και έφτιαξαν μαζί πριν από 2 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτή την οικογένεια. Family, το είπαν το τραγούδι τους.

Τι να σου κάνουν και οι Αμαζόνες ανά τη γη, πόσο δε μάλλον αυτές που ζουν στην Αφρική. Μία αγάπη στέλνουμε και το Johann Simon Remix, το οποίο καταγράφεται από τις Λαμαζόν Νταφρίκ.

Φτάσαμε στην Αφρική να κάνουμε και το ωραιότερο ταξίδι, αυτό που ενέπνευσε τον Ντέιμον Άλμπαν όσο κανένα. Ήτανε πολλά χρόνια πίσω, το 2002, όταν ο Ντέιμον Άλμπαν πήγαινε στο Μάλι, στην Μπαμακό. Εκεί θα συναντούσε τη μουσική. Μακελεκέλε, το κομμάτι.

Να επιστρέψουμε στο 2009 και να είναι Δεκέμβριος. Εκεί, στα Μάταλα, θα μας συναντήσουν οι Μπύρι Μπύρι, Έλληνες μουσικοί και πιο συγκεκριμένα ο Μάρκος Πινακουλάκης, ο Μάνος Καμαράτος, ο Γιώργος Διαπούλης. Όλοι αυτοί αποτελούν τους Μπύρι Μπύρι, οι οποίοι έρχονταν πίσω στο 2009 με το Wishlist, το άλμπουμ που έφτιαξαν, και εκεί μέσα κρύβονταν και τα

Λέκτορ τώρα είναι μια δική του ιστορία. Πάντα έρχεται με τους Μαλκούνς, συνεργάστηκε με τους Whitefield Brothers και μόλις πριν από ένα μήνα κυκλοφόρησε και ένα άλμπουμ. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του.

Πώς το λένε στο βιογραφικό, έτσι ακριβώς. Fresh Afro Soul Music από την Γκάνα που ηχογραφείται στο Βερολίνο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Τζέμπα Groove εδώ και το Tell Me είναι το κομμάτι που φτιάξαν μαζί με την Οχάια Λεχούα.

στρέφουν οι υπηγοί δηλαδή και φτιάχνουν μια κομματάρα. Τα κορίτσια που έχουν συνεργαστεί με άπειρους καλλιτέχνες δεν φοβούνται τίποτα και έρχονται για το τέταρτο άλμπουμ τους. Εννοείται ότι έχουν κατακτήσει το σύμπαν και ξεκίνησαν από την Κούβα με έναν πατέρα ο οποίος ασχολήθηκε και αυτός με τη μουσική, περκασιονίστας ήταν. Οι Παριζιάνες συμπαιγοί ξέρουν τι κάνουν, να μην λέμε πολλά. Ασέτ το κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει με τίτλο Offering. Ναι, δύσκολο πράγμα να προσφέρεις.

Πώς προέκυψε τώρα αυτό το rework, ένας θεός το ξέρει. Είναι οι Delight οι οποίοι γκριβάρουν με το μανάτι που καταφθάνει από την Ιταλία για να τους ρεμιξάρει. Groove is in the heart. Αυτό τα λέει όλα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας, στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στα ταξίδια μας. Βουαγιάζ, που λέει και ο Vox Ambu, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από 3 μήνες και ο Vox Ambu τα λέει τόσο ωραία όταν ταξιδεύει.

0: Δεν χρειάστηκε πολλά ο Ζουφρής Μαρακάς για να πετύχει. Η κιθάρα του, η έμπνευσή του και τα τραγούδια του έφτασαν και μάλιστα περίσσεψαν κιόλας. Εταμέρ είναι το κομμάτι που ηχογράφησε πριν από χρόνια στη Μασαλία.
1: Ο Μέλτον.

0: Μιας και μπήκαμε σε αυτή την περιοχή, μην αφήσουμε απ' έξω το Μανού Τσάου που έκανε τόσα και τόσα για μας. Dans mon jardin, μέσα στον κήπο μου φυτρώνουν τα λουλούδια μου, μιας και εγώ είμαι ο κυπουρός του κήπου μου.
1: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, dans mon jardin, il y a les julots, des panoyaux, il y a des usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin,

μείνω στη Γαλλία να συναντήσω τους πιτσερικάδες που ονομάζονται La Femme και έχουν πολλά να μας πούν. Φρανσουάζ είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

Οι Λιμινάνας μόλις κυκλοφόρησαν τις live στιγμές τους και εννοείται ότι ακούμε και ξανακούμε αυτό το Salvation αλλιώς.

Άλλα Ντάστ. Πότε μένουν στο Βερολίνο, πότε στο Λονδίνο. Σίγουρα θα ταξιδεύουν πολύ και πριν από χρόνια έφτιαξαν αυτό το Red Light. Πού αλλού, στο Άμστερντ.

για να φτάσω σε αυτό το δάκρυ που γεμίζει δρόμους. Teardrop on Roads. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Massive Attack αλλά και τους Portishead. Ένα mashup.

Να φύγω και να διακτηνιστώ στην Κολομβία, γιατί όχι, αφού μπορώ να συναντήσω τον κύριο Ντεμπορόντο, ο οποίος μέσα στο 2023 δίνει αυτή τη ζούγκλα και το κομμάτι Σόμος, Λοσκίδος Ντελ Σολ.

Προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και η Σούζαν Κάτογκαν έρχεται στο πλάι μου και δεν είναι μονάχα αυτή. Stand High Patrol, επίσης και αυτή μαζί, και το κομμάτι κλασικό. Ναι, Fever.

Τσίτα Records που λες έχει έδρα τη Βαρκελόνη και έχει μεταφέρει όλους τους ρέγγε μουσικούς προς τα εκεί. Εξού και αυτές οι ηχογραφήσεις με τους Soul Adventurers. Cummins είναι το κομμάτι

Τα καινούρια κοσκινάκι μας και πού να σε κρεμάσω. Είναι αυτό εδώ το κομμάτι που έρχεται από τους Τζάβα, που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορντεόν του. Τι να πούμε, ο Boo Dubar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν.

Φτάσαμε μέχρι εδώ να πούμε πως δεν κάνουμε συμφωνίες, πως είμαστε με τον Tony Allen, πως εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο No Agreement Today, No Agreement Tomorrow. Γιατί να μην το πούμε.

Grazing in the Grass, αλλά αυτή την εκδοχή δεν την έχεις ξανακούσει. Είναι μια gospel εκδοχή. Grazing in the Grass του Χιου Μαζικέλα. Με αυτό θα σας αφήσω και θα σας αποχαιρετήσω και σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Στον κόσμο μας και πάντα στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές και λόγια. Καλό ξημέρωμα!

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κόσμος 93,6.